η βιολονίστα Κάρεν Γκόμιο και η ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τη διεύθυνση του Τζόναθαν Νότ ερμήνευσαν το κοντσέρτο για βιολί έργο 15 του Μπέντζαμιν Μπρίτεν σε συναυλία που έδωσαν στις 8 Ιανουαρίου του 2020 στη Γενέβη. Και η βιολονίστα χάρισε στο κοινό εκείνης της συναυλίας και έναν κορ.

Αυτή ήταν η σπουδή τάγκο αριθμός 4 του Άστορ Πιατσόλα που ερμήνευσε η βιολονίστα Κάρεν Γκόμιο ως ανκόρ στη συναυλία που έγινε στις 8 Ιανουαρίου του 2020 στη Γενέβη. Το τελευταίο έργο αυτής της συναυλίας είναι η τέταρτη συμφωνία του Ντμίτρη Σωστακόβιτς, ένα έργο που έμεινε ανερμήνευτο για 30 χρόνια. Και αυτό γιατί λίγο πριν από τις πρόβες της παρουσίασής της ήρθε η καταστροφική κριτική της εφημερίδας Πράβδα, η οποία είχε τίτλο της «Χάος αντί για μουσική» και αναφερόταν στην παράσταση της όπερας του συνθέτη Λέδι Μάκβεθ Τουμτσένσκ. Μετά από λίγο έκανε την εμφάνισή της η Πέμπτη Συμφωνία, την οποία συνέθεσε ο Σωστακόβιτς ως μουσική συγγνώμη. Στην πραγματικότητα δεν επρόκειτο για κάτι τέτοιο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

Η ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τη διεύθυνση του Τζόναθαν Νότ ερμήνευσε την τέταρτη συμφωνία σε ντο ελάσσονα, έργο 43 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έδωσε στις 8 Ιανουαρίου του 2020 στη Γενέβη. Και εμείς θα ολοκληρώσουμε το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο με τη σουίτα σε παλιό στυλ, έργο 24 του Έρνστ φον Ντοχνάνη, που ερμηνεύει η πιανίστα Ιλόνα Προύνη.

0: Η πιανίστα Ιλώνα Προύνη ερμήνευσε τη σουίτα σε παλιό στυλ έργο 24 του Ernst von Dohnányi. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το τρίο για πιάνο, βιολί και τσέλο σε ύφεση Μίζωνα, έργο 97, το επωνομαζόμενο του Αρχιδούκα, ξεκίνησε να το γράφει ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν το καλοκαίρι του 1810 και το ολοκλήρωσε τον Μάρτιο της επόμενης χρονιάς. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στη Βιέννη τον Απρίλιο του 1814 με το συνθέτη στο πιάνο και τον βιολονίστα Ίγνατς Σουπάντσιχ και τον τσελίστα Γιώζεφ Λίνκε.

Το τρίο Μακουαρί ερμήνευσε το τρίο με πιάνο σε Σι ύφεση μείζωνα, έργο 97, που θεωρούσε ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν ως μία από τις καλύτερες δημιουργίες του. Ακολουθεί ο πρόλογος της τετράπρακτης ποιμενικής όπερας «Ζαΐς», που πρωτοπαρουσίασε το 1848 ο Ζαν Φιλίπ Ραμό στην όπερα του Παρισιού.

τα σύνολα Collegium Vocale της Γάνδης και La Petite Band υπό τη διεύθυνση του Sigiswald Köken ερμήνευσαν τον πρόλογο της ποιμενικής όπερας Ζαΐς του Ζαν Φιλίπ Ραμό. Σύνθεση του Ματίας Σμιτ ως φόρο τιμής στους ρυθμούς της Γκάνα. Το κομμάτι Γκανάια που ακολουθεί έγινε πολύ γρήγορα ένα από τα πιο δημοφιλή για μαρίμπα, καθώς συνδυάζει αφρικανικούς ρυθμούς με ευρωπαϊκό στυλ γραφής.

Ο Colin Keary ερμήνευσε το κομμάτι «Γκανάια» για μαρίμπα του Ματίας Σμιτ. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1976, ο Άρβο Πέρτ άκουσε στο ραδιόφωνο για τον θάνατο του Μπέντζαμιν Μπρίτεν και τα νέα τον συγκλώνησαν βαθιά, καθώς είχε ανακαλύψει, όπως ο ίδιος έλεγε, λίγο καιρό πριν τη μουσική του και είχε εκτιμήσει την ασυνήθιστη καθαρότητα των έργων του. Και έτσι αποφάσισε να αφιερώσει στον Μπρίτεν ένα ελεγιακό κομμάτι για ορχήστρα που ολοκλήρωνε εκείνη την εποχή.

η Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων Βαλτικής Θάλασσας υπό τη διεύθυνση του Κρίστιαν Γιάρβη ερμήνευσε το Cantus in Memoriam Benjamin Britten του Arvo Pärt. Johann Michael Bach για τη συνέχεια και Halt was du hast. Ερμηνεύουν οι Vox Luminis υπό τη διεύθυνση του Lionel Meunier από ηχογράφηση του 2016 στο Βρότσλαβ στην Πολωνία.

Η Vox Luminis υπό τη διεύθυνση του Λιονέλ Μενιέρ ερμήνευσαν το «Halt was du hast» του Johann Michael Bach. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα φτάσει στο τέλος του με το νορβηγικό καρναβάλι καλλιτεχνών έργο 14 του Johann Svendsen που ερμηνεύει η ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Άρη Ρασιλάινεν.

0: η ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Άρη Ρασιλάινεν ερμήνευσε το Νορβηγικό Καρναβάλι Καλλιτεχνών έργο 14 του Γιώχαν Σβέντσεν. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξημέρωσε και η Παρασκευή και σε λίγο θα ακουστεί ο τελευταίος ήχος της Αυγής για αυτή την εβδομάδα. Ας αρχίσουμε λοιπόν με Βιντσέντζο Μπελίνι. Από την όπερα «Η Καπουλέτη e η Μοντέκη» θα ακούσουμε την ουβερτούρα. Παίζει η Ορκέστρα Del Teatro Reggio di Parma. Διευθύνει ο Μπρούνο Καμπανέλα.

Σαρλ Βαλεντίν Αλκάν, Γάλλος συνθέτης και βιρτουόζος πιανίστας. Θα ακούσουμε τη σύνθεσή του Variations on a Theme of Staybelt, όπως 1. Ερμηνεύει στο πιάνο ο Λορέν Μαρτίν.

Βαϊολίν Σονάτα νούμερο 2, όπως 39. Είναι μια σύνθεση της Louise Farrenc, από την οποία θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Σκέρτσο Αλέγκρο. Ντανιέλ Ορλάντο στο βιολί και Λίντα Ντι Κάρλο στο πιάνο.

Miniature Suite for Clavinet and Viola. Είναι μια σύνθεση του Gordon Jacob. Από αυτήν θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Fugue Allegro Molto. Μπόρις Μπινιέκη στο κλαρινέτο και Γιαντουίγκα Στάνεκ στη βιόλα.

Μιχαήλ Φαμπιάνοβιτς Γκνέσιν, Ρώσος συνθέτης και δάσκαλος. Θα ακούσουμε τη σύνθεση «Αντιγκαία», σεξτέτ σε σολμίζωνα όπου 48 για κλαρινέτο, χόρν, βιολί, βιόλα, τσέλο και πιάνο. Και όλα αυτά σε μία κίνηση. Παίζουν The Moscow Soloists Ensemble.

Wilhelm Friedemann Bach. Αυτός είναι ο συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκητάλη της εκπομπής. Από τη σύνθεση Concerto σε Φαελάσσονα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro di Molto. Παίζουν οι χαρμονικές Mundi και διευθύνει ο Claudio Astronio.

Από την αμερικανική ταινία thriller Seven θα ακούσουμε την οβερτούρα νούμερο 3 σε ερμίζωνα BWV 1068, το δεύτερο μέρος Air του Johann Sebastian Bach. Παίζει η Orchestre Paul Quenze.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, της τελευταίας για αυτή την εβδομάδα. Να ευχηθώ σε όλους ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: The Lyceum Project, η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: κοινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, οδηγώντας την τιμή του Brent στα 79,63 δολάρια το βαρέλι. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του από τη Σύνοδο Κορυφής, χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αντλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο χολαργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτησης που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το MY1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είναι το ξεκίνημά μας και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και είναι και Παρασκευή, είναι 19 του μήνα Ιουνίου 2026. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, καλημέρα σε όλους σας και μαζί μου στην υποστήριξη της εκπομπής η Βάσο Κρεμμύδη, Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Και σήμερα λοιπόν θα πούμε όσο περισσότερα μπορούμε, όσο πιο χρηστικά θέματα θα ανοίξουμε, θα τα κουβεντιάσουμε, θα τα διαβάσουμε και θα ρωτήσουμε. Γιατί ρωτώντας εμείς μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Για να ξεκινήσω όμως με την ταυτότητα της ημέρας. Ζώσιμος, Ζωσιμία, Ιούδας, Ιουδίθ, Παΐσιος, Παϊσία γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Είναι διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Αυτά αναφέροντα σήμερα στην ταυτότητα της ημέρας και στα πολλά και σημαντικά γεγονότα ανά την ιστορία. Για να δούμε, 1863 έχουμε την κορύφωση των γνωστών Ιουνιανών με την ένοπλη ρήξη ορεινών και παιδινών στην Αθήνα. Ο Καρλ Μάρξ το 1843 σαν σήμερα νυμφεύτηκε με την Τζένι φον Βεστπάλεν. Ήταν αριστοκρατορικής καταγωγής μάλιστα. 25 αυτός, 29 σύζυγός του. 1963, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης επέστρεψε στη Γη μετά το πρώτο της ταξίδι στο διάστημα. Ήταν στις 19 του Ιουνίου του 1963 η Βαλεντίνα Τερέσκοβα. 1975, στη χώρα μας, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος εκλέχθηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας με 210 ψήφους της συμπολίτευσης. Προταθής από την Ένωση Κέντρου και υποστηρίχθηκε από την ΕΔΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ιστορικού, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος πήρε 65. 20 ψηφοδέλτια ήταν τα λευκά. Αυτά αναφέρει η καταγραφή στην ιστορία. Απλά να σας πω ότι ήταν το 240 π.Χ. όταν ο Ερατοσθένης υπολόγισε την περίμετρο της γης από τότε. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε σήμερα στην πρώτη γραμμή της ειδησιογραφίας. Αν μη τι άλλο, όλα αυτά που γίνονται με τη Συμφωνία για την Μέση Ανατολή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν έχουμε ένα θέμα εδώ με ακύρωση συνομιλιών στην Ελβετία, τουλάχιστον αυτά διαβάζουμε και εμείς. Η δήλωση έγινε όταν εκπρόσωπος του Λευκού Τύπου, ο Ιηκού Μεσχωρίτα, ανακοίνωσε ότι ο J.D. Vance δεν θα κάνει το ταξίδι του. Δεν θα πάει, λέει, στην

δεν θα πάει στον προορισμό του. Οι συνομιλίες ήταν να γίνουν σήμερα ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας. Σύμφωνα με δηλώση του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών, δεν θα γίνουν αυτές οι συνομιλίες. Αυτή τη δήλωση έκανε τη νύχτα ο εκπρόσωπος, όπως σας είπα, της Αμερικής και του Λευκού Οίκου, μεταξύ άλλων, ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζέι Ντι Βάνς, δεν θα πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι για να αρχίσει τις συνομιλίες. Δεν ήταν ποτέ απλώς η προβλέψιμος ο τρόπος που θα γίνουν αυτές οι διαπραγματεύσεις, είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Προς το παρόν δεν θα αναχωρήσει ο αντιπρόεδρος. Λίγο νωρίτερα, βέβαια, ο ίδιος ο κ. Βάνς είχε πει ότι η αντίστροφη μέτρηση για τις 60 ημέρες προκειμένου να επετεύχθει τελική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είχε αρχίσει χθες και ότι περίμενε να μεταβεί στην Ελβετία αυτό το Σαββατοκύριακο. Τίποτα δεν ήταν βέβαιο, ήρθε λοιπόν τόσο απότομα η ακύρωση των συνομιλιών, παρότι είχαν συγκεντρωθεί ήδη, ξέρετε, και το προσωπικό του αντιπροέδρου και μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων έξω από την Ουάσιγκτον και περίμεναν να ξεκινήσουν για το ταξίδι τους. Όλα τα υπόλοιπα είχαν προγραμματιστεί. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο Χαμενεϊ, δήλωσε χθες ότι ενέκρινε το μνημόνιο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Είχε όμως διαφορετική άποψη. Έλαβε όμως τις διαβεβαιώσεις που ήθελε και θα προχωρούσε. Τώρα, τι να σας πω, αυτά είναι τα τελευταία νέα σήμερα πρωί-πρωί. Τα είδαμε όλοι μας και τα διαβάσαμε. Έχουμε επίσης ένα θέμα από τους Ιρανούς για το θέμα του Λιβάνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως είχε κάνει λόγο για μια παράδοση άνευ όρων. Μάλιστα. Και είχαμε την επική οργή με την υπογραφή συμφωνίας στις Βρυξέλλες, στις Βερσαλίες. Τρίμηνο πολέμου στο Ιράν. Να δούμε πού θα καταλήξει μετά τους πανηγυρισμούς για τη συμφωνία, τις ακυρώσεις και τις επιφυλάξεις. Στα ενεργειακά πάντως το πετρέλαιο έχει απώλειες και έχει σταματήσει στα $79 το Brent και οι επενδυτές αισιοδοξούν. Αισιοδοξούν βλέποντας τα πλοία να κινούνται εκεί στον Περσικό κόλπο. Θα δούμε, θα το δούμε και θα το παρακολουθούμε. Είναι από τα μεγάλα θέματα της ημέρας σήμερα. Πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Είναι πάρα πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Εντάξει, τα προεκλογικά λίγο πολύ τα βλέπουμε, τα ακούμε, τα διαβάζουμε, αλλά θα τα αναλύσουμε εν καιρό. Λοιπόν, στα του καιρού, μιας και πάνε καιρό, να σας θυμίσω ότι έχουμε σταδιακά ανώτες θερμοκρασίες. Σήμερα το μεσημεράκι εκεί 32 με 33, μπορεί και 34 κάπου-κάπου. Η άνεμη στα 4 μποφόρ, η υγρασία ξεπερνά το 50% σήμερα Παρασκευή στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Βέβαια, εμείς θα έχουμε πιο αναλυτικά ζητήματα λίγο αργότερα με τον μετεωρολόγο προς το τέλος της εκπομπής. Διαβάζω όμως ένα άλλο θέμα το οποίο, εντάξει, είναι από τα σημαντικά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το βλέπουμε πάντα με τον τρόπο που πρέπει και τη γνώση. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες αναφορές, κάποια δημοσιεύματα από χθες που λένε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει να εφαρμόσει μία δράση δίνοντας ένα οικονομικό κίνητρο στους ψαράδες για να χτυπήσει το λαγοκέφαλο. Ναι, για να τον επικηρύξει ουσιαστικά, δηλαδή θα επικηρύξει το ψάρι αυτό στα ελληνικά νερά προκειμένου να μειώσει την εμφάνισή του. Έτσι, αυτή είναι η αναφορά. Με βάση λοιπόν την περίοδο αναπαραγωγής και τα σημεία όπου συγκεντρώνονται τα ψάρια, προσανατολίζεται το συγκεκριμένο Υπουργείο να θέσει σε εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα στοχευμένης εξαλίευσης για να μετριάσει την παρουσία του στις ελληνικές θάλασσες και πιθανότητα να δώσει και ένα οικονομικό κίνητρο. Τώρα να σας πω, μου στείλανε κάτι ένα πολύ καλό χθες σχετικά με αυτό που έχει σχέση με το λαγοκέφαλο. Όχι απόλυτα το ψάρι. Λοιπόν, καλημέρα λέει. Δεν μας έφταναν οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι. Μας ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα σας θυμίσω για μία ακόμη φορά ότι μπορείτε να μας εντοπίσετε στα ραδιοφωνάκια σας στις συχνότητες της Δυτικής Ελλάδας πάντα, 92,5 και 93,9, αλλά και η εναλλακτική του ραδιοφώνου του σήμερα, της πλατφόρμας του erteco.gr, επιλέγοντας Ερτ Πάτρας, σας δίνει τη δυνατότητα να μας εντοπίσετε διαδικτυακά πάντα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και συνεχίζουμε. Σε λίγο θα κάνω την πρώτη μου ανάγνωση, όπως συνηθίζω πάντα, στα πρωτοσέλιδα του τύπου, περιφερειακού και τοπικού, ενισχύοντάς τους. Αλλά πριν πάω εκεί, επειδή έχω δει δύο θέματα που έχουν το αντίστοιχο ενδιαφέρον και τη σημασία τους και θέλω να μείνω λίγο σε αυτά, θα πάω στους ανθρώπους που τα υπογράφουν. Οπότε, τι σημαίνει αυτό? Σύμβουλος επιχειρήσεων και σημερινό του πρωτοσέλιδο, ο κίνδυνος για τις μικρές επιχειρήσεις, για την έλλειψη ρευστότητας και ό,τι άλλο αντιμετωπίζουν σήμερα. Και με ενδιαφέρει και ένα ακόμη θέμα που έχει να κάνει με το δημογραφικό και την μείωση της δυναμικής που έχει σε αυτό το τομέα η Δυτική Ελλάδα. Που σημαίνει με αυτά και με αυτά, όταν λέω Σύμβουλος Επιχειρήσεων, εννοώ Παναγιώτης Γιαλένιος. Και θα τον καλημερίσω. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Και καλημέρα στους ακροατές της Ελλάδας.
0: Λοιπόν, τα βλέπω τα πρωτοσελίδά σας και πολλά από αυτά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και αναδεικνύουν πολλά πράγματα, ας πούμε και το χθεσινό που είχε και την αναλυτική αναφορά με τους αριθμούς για το δημογραφικό, ήταν πολύ πολύ σημαντικό, αποτύπωσε συγκεκριμένα πράγματα με αριθμούς πλέον. Σήμερα, Παναγιώτη, βλέπω ένα θέμα για τις μικρές επιχειρήσεις και μετά τις παρεμβάσεις και τις επισκέψεις που είχαμε και στην Πάτρα κλπ. Θέλω να ακούσω πέντε πράγματα γι' αυτό να μου πεις. Σε τι στάδιο βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Είναι έτσι όπως τα ακούμε και έτσι όπως μας τα μεταφέρουν οι άνθρωποι του επιχειρήν? Είναι λίγο πριν από το λουκέτο πάρα πολλές επιχειρήσεις?
1: Εμείς, όπως διάβασες κιόλας, εκπέμπουμε και μέσω του πρωτοσέλιδου μας ένα σήμα κινδύνου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αποτυπώνει την πραγματικότητα και αυτό φάνηκε και από την εκδήλωση που ήταν η αφορμή για το θέμα μας σήμερα, mm-hmm. που έγινε στην ΟΕΒΕΣΝΑ με το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, mm-hmm. και την παρουσία σημαντικών εκπροσώπων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας, όπου καταγράφηκε με στοιχεία και με, θα έλεγα, δραματικές παρεμβάσεις το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η μικρομεσαία επιχειρήση, την οποία συνηθίσαμε πολλές δεκαετίες να καταγράφουμε ότι αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της οικονομίας. Αυτό ίσως ακούγεται όμορφο και ποιητικό, όμως σήμερα είναι μια σπονδυλική στήλη με πολλά προβλήματα, και όχι μόνο ορθοπαιδικά αλλά και παθολογικά, που δεν ούτε μπορούμε να αποτυπούμε ότι είναι ο πυλώνας πια της οικονομίας με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, mm-hmm. αλλά το κυριότερο δεν αντιμετωπίζεται σαν τέτοιος πυλώνας, και αυτό φαίνεται από την καθημερινότητα και των πολιτικών αλλά και των παρεμβάσεων που υπάρχουν και τα σήματα κινδύνου που εκπέμπουν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων.
0: Όταν
1: λέμε μικρομεσαίους, εννοούμε
0: μικρές επιχειρήσεις.
1: Για τα δεδομένα της Ευρώπης, πάνω από το 90% της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας.
0: Ναι. Παναγιώτη, όταν λες ότι δεν τη βλέπουν πλέον σαν τον πυλώνα την μικρομεσαία επιχείρηση, εννοείς η πολιτεία όσον αφορά τα μέτρα στήριξης γενικότερα? Αυτό προφανώς, έτσι.
1: Εννοώ πρώτα και τις ευρωπαϊκές πολιτικές, ναι. που κακά τα ψέματα καθορίζουν και τις εθνικές πολιτικές, που τόσο στον έλεγχο της διακίνησης των εμπορικών αγαθών, όσο και στο επίπεδο της παραγωγής, δεν θέλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό διασπασμένη αυτή την δραστηριότητα. Τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, το εμπόριο έτσι πως τα έχουμε γνωρίσει, την βιοτεχνία έτσι πως την είχαμε γνωρίσει και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Θέλουν μεγαλύτερες οντότητες, έλεγχος της διαδρομής του χρήματος με ένα πολύ πιο συντονισμένο και ελεγχόμενο τρόπο και μια σειρά από άλλες πολιτικές που, ας μην γελιόμαστε βέβαια, πατάνε και στις παθογένειες της οικονομίας. Τις παθογένειες, μια και μιλάμε για τη χώρα μας, της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Για παράδειγμα, εγκαίρως αν είχαν λειτουργήσει συνεταιριστικά σχήματα, αλλά με πραγματική έννοια του συνεργάζεται και του συνεταιρισμού, οι πολιτικές που θέλουν να ευνοούν ολιγοπόλια, το βλέπουμε ας πούμε σε μια σειρά από εμπορικές δραστηριότητες, θα έβρισκαν ανάγωμα. Και όπου παρά τις αντικσότητες έχουν δημιουργηθεί τέτοιες ισχυρές συνεταιριστικές δραστηριότητες, ας πούμε στο συνεταιρισμό Καλαβρίτων.
0: Ναι, ο κύριος Ατολιάς ήταν εκεί από ό,τι είδα και μίλησε. Ναι.
1: Έτσι, που βεβαίως και όλοι αυτές οι δραστηριότητες έχουν τα προβλήματά τους, αλλά είναι σε καλύτερη θέση από δραστηριότητες οι οποίες λειτουργούν έξω από συνεργασίες. Εάν λοιπόν είχαν υπάρξει εγκαίρως πριν από 2-3 δεκαετίες που τα καμπανάκια βαράγαν από τότε, πολιτικές που σήμερα θέλουν να εξοβελήσουν από την οικονομία τη μικρή δραστηριότητα δεν θα περνάγανε.
0: Ναι.
1: Και το βλέπουμε και στην Ευρώπη, ναι. Το βλέπουμε στη νότια ας πούμε Ευρώπη, στην Ισπανία και στην Ιταλία ακόμα, όπου λειτουργούν τέτοια σχήματα, ανταποκρίνονται και είναι προς όφελος των μικρών μελών τους. Των μικρών, κυρίως στον χώρο της παραγωγής το βλέπουμε αυτό, αλλά και σε εμπορικά σχήματα.
0: Άρα αυτό που βλέπουμε δηλαδή γενικότερα, νομίζω και το αποτυπώνεται σε κάθε συνομιλία και επικοινωνία που έχουμε με ανθρώπους του επιχειρήν, αυτών των μικρών επιχειρήσεων, για να είμαι πιο ακριβής, είναι ότι από τη μία τους έχει πλήξει η αύξηση του λειτουργικού κόστους, έτσι, σαφέστατα. Από την άλλη, η πολιτική η οποία δεν ενισχύει αυτή την μικρομεσαία επιχείρηση, από ό,τι καταλαβαίνω, οδηγώντας στα ολιγοπόλια του μεγάλου μεγέθους. Σωστά, μέχρι έτσι δεν είναι. Το θέμα όμως είναι ότι. Πώς θα αλλάξει όλο αυτό, πώς θα αντιστραφεί? Και καλά δεν το κάναμε όταν έπρεπε, δεν είδαμε τα σημάδια, δεν ενλήθησαν τα μέτρα. Γιατί σήμερα η μικρομεσαία επιχείρηση, εκτός από τα λειτουργικά έξοδα που είναι επιβαρυντικά και την ακρίβεια, πιέζεται και από τα φορολογικά. Δηλαδή δεν έχει και καμία ελάφρυνση στο φορολογικό κομμάτι της.
1: Υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου, τρεις δρόμοι. Ο ένας, τον είπες, έχει να κάνει με τις πολιτικές.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα. Το λέω έτσι γιατί είναι πολύ απτό. Ένα από τα θέματα, κυρίαρχα θέματα που θέτουν σήμερα οι μικρές επιχειρήσεις και οι εκπρόσωποι τους, είναι το θέμα της ρευστότητας.
0: Ναι.
1: Από τη μια οι κάνουλες των τραπεζών δεν τους ευνοούν, πρέπει να έχεις χρήματα για να πάρεις χρήματα.
0: Μα έχεις τι να θες να πάρεις. Τι να τα κάνεις. Δηλαδή η λογική δεν είναι λογική αυτού τύπου. Δηλαδή πρέπει να έχεις κάμποσα για να πάρεις άλλα τόσα. Μάμα ήταν έτσι, δεν ξεκινούν όλα από το ίδιο επίπεδο. Πώς θα δημιουργηθεί μια μικρή επιχείρηση με αυτόν τον τρόπο, αν δεν της δώσεις την όθηση? Έτσι,
1: έτσι ακριβώς. Και από την άλλη, η κρίση του παρελθόντος. Είτε λεγόταν ο κορονοϊός, είτε η κρίση οικονομική δυσβάσταχτη που ακόμα τα σημάδια της υπάρχουν, έχει δημιουργήσει ένα ιδιωτικό χρέος, μια σημαντική υποχρέωση σε κάθε μικρή επιχείρηση. Σπάνια είναι, θα βρεις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν υποχρεώσεις φορολογικές και ασφαλιστικές.
0: Προφανώς, και οφειλές, και οφειλές.
1: Που για να μπορούν να ανταποκρίνονται και στην καθημερινότητά τους, πληρώνουν πλέον με τις πάγιες ρυθμίσεις που είναι μόνο αυτές, δυσβάσταχτες έτσι μηνιαίες υποχρεώσεις. Έγινε μία παρέμβαση αυτό που ακούμε αυτές τις μέρες με τις 72 δόσεις.
0: Ναι, το ήταν.
1: Αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΔΕ, ο κ. Καβαθάς, προχθές, είναι δώρο άδωρο. Γιατί? Γιατί αφορά υποχρεώσεις μέχρι το 2023, με προϋπόθεση από το 23 και μέχρι το σήμερα, το 26, να είσαι συνεπής.
0: Έμα μπορούσες να είσαι συνεπής, το άλλο θα πληρώνεις τα προηγούμενα χρέη σου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή και μερικές φορές νομίζω ότι στερείται λογική σκέψης όλο αυτό το σκηνικό όπως στείνεται στην προκειμένη περίπτωση.
1: Άρα πρακτικά μία ιδεοδρόμος για μία από τις βασικές ας πούμε συνιστώσεις του προβλήματος που έχει να κάνει με τη ρευστότητα. Η επίκληση ότι η Ευρώπη δεν μας αφήνει ή θα ευνοηθούν οι μπαταξίδες και το ένα και το άλλο, σε μια εποχή ψηφιακή όπου πια μιλάμε για μια εφορία η οποία θα εξειδικεύει στον καθέναν από εμάς, με αυτή τη δυνατότητα θα λειτουργεί, με τα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύσσονται διαρκώς και βλέπει τον καθένα μας τι προφίλ έχει, ξεπερνιούνται αυτά τα προβλήματα. Οι μπαταξίδες θα πάνε στη θέση τους γιατί μπορεί να ελέγχεται η κατάσταση. Και η πραγματική οικονομία που στενάζει από το θέμα της ρευστότητας θα μπορέσει να βρει μια ανάσα για να δει και τα υπόλοιπα.
0: Αυτό προϋποθέτει το βασικό έλεγχο, Παναγιώτη, και είναι η μαγική λέξη. Όλα αυτά προϋποθέτουν έλεγχο. Δηλαδή πρέπει να ελέγχεις για να ξεκαθαρίζεις με λίγα λόγια τους πραγματικούς με τους μπαταχτσίδες, όπως είπες. Γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο, έτσι δεν είναι. Δεν είναι όλοι το ίδιο, λειτουργούν το ίδιο.
1: Η ψηφιακή λοιπόν τεχνολογία, αν ενισχυθεί και ουσιαστικά με τους ελεκτικούς μηχανισμούς, με πραγματικό ανθρώπινο δυναμικό, μπορεί να φέρει θαύματα σε αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση, μπορεί να πάρει ανάσα. Θα έλεγα ότι η έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου αναμένουμε και σε μια περίοδο που ξέρεις ότι εξαγγέλλονται και πράγματα, στο κομμάτι της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να μπει στο στόχο. Έστω και για προεκλογικούς λόγους. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Στα άλλα θέματα τώρα, βεβαίως έχουν και ευθύνη, πέρα από τις πολιτικές που δεν αφορούν μόνο βέβαια τη ρευστότητα, έχουν να κάνουν και με την ακρίβεια στην παραγωγή που αφορά την ενέργεια πρωτίστως, μέγιστο θέμα, αλλά και μια σειρά από άλλες παραμέτρους που ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι μεγαλώνουν το κόστος της παραγωγής ή δεν αποκομίζουν το κέρδος το οποίο θα όφυλαν να αποκομίσουν οι πρωτογενείς παραγωγικές μονάδες που είναι και αυτές μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Αυξάνεται λοιπόν το λειτουργικό κόστος από τη μία πλευρά. Από την άλλη έχουμε ανατιμήσει και ακρίβεια που έχουν χαρακτηριστεί από πάρα πολλούς ως κερδοσκοπία, δεν το λέω εγώ, το λένε οι άνθρωποι της αγοράς. Και από την άλλη έχουμε φορολόγηση με τεκμαρτά πεπαλαιωμένα θέματα, τα οποία δεν έχουν αλλάξει μέχρι σήμερα, χωρίς καμία ουσιαστική ενίσχυση και έλεγχο, ούτως ώστε αυτοί που πραγματικά θέλουν να επιχειρήσουν στις μικρές τους επιχειρήσεις το ανάχωμα απέναντι στις πολυεθνικές, θα πω εγώ, και στους λίγους, να μην ενισχύονται. Είναι έτσι.
1: Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι η πλευρά της πολιτικής, των πολιτικών.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως και η πλευρά, που νομίζω εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, των ίδιων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τι κάνουν πια εκτός από το να θέτουν τα αιτήματα και να ζητάνε την κρατική παρέμβαση. Βεβαίως είμαστε το και πέντε πια, δεν είμαστε το παραπέντε σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες. Πρέπει να κατανοηθεί ότι το πρώτος να έχω το δικό μου κεραμίδι πάνω από το σπίτι μου έχει τελειώσει πια. Το μέλλον είναι μόνο στις συνέργειες και στις συγχωνεύσεις και στην αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων εργαλείων που ευνοούν τέτοιες διαδικασίες. Επιτέλους λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να γίνουν άλματα, όχι πια χαλαρά βήματα. Και ευτυχώς, σε αυτή την κατεύθυνση, υπάρχουν πια και εργαλεία που μπορούν να τη βοηθήσουν. Δηλαδή, η εκρηκτική ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας ευνοεί πολύ τον τομέα του να συγχωνευτούν δραστηριότητες
0: της επιχείρησης.
1: Αρκεί βέβαια να αξιοποιηθούν καινούργια εργαλεία.
0: Αρκεί να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις στα αυτά τα νέα δεδομένα, έτσι. Δεν μπορεί να μένουμε και πίσω.
1: Πρέπει αρκεί και να προσαρμοστούν τα μυαλά των επιχειρηματιών πρώτα και κύρια.
0: Γι' αυτό. Άρα λοιπόν η τεχνολογία είναι εδώ, μπορεί να ενισχύσει αυτού του τύπου τις συνεργασίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αρκεί να υπάρχει η διάθεση και η θέληση από πλευράς των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, να έχουν νέες ιδέες, να φέρουν καινούργια πράγματα, να τολμήσουν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα. Να μην μένουμε στάσιμα στα παλαιά, έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Και εδώ θεωρώ, Νίκη, ότι είναι και η ευθύνη των συνδικαλιστικών φορέων πια.
0: Ναι.
1: Των εκπροσώπων των επαγγελματικών φορέων. Που κακά τα ψέματα αναλύσκονται σε εσωτερικές αντιθέσεις οι περισσότεροι φορείς, σε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ανήκουν στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Και σε κόντρες παρά στα φλέγοντα ζητήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της μικρής επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία δεν είναι μόνο τα αιτήματα προς την πολιτεία, τα οποία πρέπει να υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να στρέφεται και στο εσωτερικό της επιχειρηματικής δραστηριότητας και να προτείνονται πια χειροπιαστές, έτσι,
0: προτάσεις,
1: να υπάρχουν προτάσεις χειροπιαστές, που να αφορούν αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, την αλλαγή νοοτροπίας.
0: Έτσι, να ξεκινά λοιπόν από μέσα, εκ των έσω, από τον επιχειρηματή, από τον ιδιοκτήτη, από την ίδια την επιχείρηση, αλλά και κατόπιν να έρχεται και η πολιτεία για να ενισχύσει αυτή την έλλειψη ρευστότητας που υπάρχει, αυτό το πολύ πολύ υψηλό λειτουργικό κόστος που βλέπουμε και βεβαίως να ενισχύει τον πραγματικά άνθρωπο της επιχείρησης μικρομεσαίες που αποδίδει και φορολογικά, Παναγιώτη. Γιατί αυτό με το τεκμαρτό έπρεπε να έχει καταργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λέει, εν πάση περιπτώσει, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σου, Παναγιώτη μου. Σε ευχαριστώ πολύ και το πρώτο θέμα της εφημερίδας σήμερα. Να έχεις καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα
1: επίσης,
0: πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, οπότε βρίσκομαι, όπως καταλάβατε, στην ανάγνωση της εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που έχει βασικό το θέμα, όπως είπαμε λίγο πριν, το σήμα κινδύνου που εκπέμπουν οι μικρές επιχειρήσεις στο σημερινό της Φύλο. Μεταξύ άλλων, υπάρχει και το θέμα για το φυσικό αέριο μέσω της Αρκαδίας στην Πάτρα, με Μεγαλόπολη. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό. Και βεβαίως τα ζητήματα που άπτονται του δημογραφικού. Μικραίνει η Δυτική Ελλάδα, χάνει πληθυσμό, εργατικό δυναμικό και αναπτυξιακές δυνατότητες. Λοιπόν, από το Σύμβουλο Επιχειρήσεων κλείνουμε. Σε λίγο θα επιστρέψω και με τις υπόλοιπες εφημερίδες και τα πρώτα σελίδα του. Σε λίγο.

0: Λοιπόν, και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το αδιάξοδο στο οποίο βρίσκονται, αγαπητοί φίλοι, θα τα κουβεντιάζουμε εμείς εδώ έτσι κι αλλιώς. Επιστρέφουμε λίγο στα της υγείας και θα μείνω σε ένα θέμα το οποίο θίξαμε τις προηγούμενες ημέρες, όταν προέκυψε. Είχαμε μιλήσει με την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών και μας είχαν εφιστήσει την προσοχή στον πρόβλημα που θα δημιουργηθεί με την παραίτηση ενός γιατρού ακτινολόγου από το Καραμανδόνιο Νοσοκομείο. Το είχαμε κουβεντιάσει τότε και περιμέναμε να δούμε τις επόμενες ημέρες πώς θα καλυφθεί αυτό το πολύ μεγάλο κενό που ήδη προϋπήρχε, αν θέλετε την ταπεινή μας άποψη, γιατί με δύο ακτινολόγους δεν βγάζεις 24 ώρες εφημερίες έναν ολόκληρο μήνα χωρίς να επιβαρύνεις κάποιον άνθρωπο, και έρχονται όλα αυτά σε αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Γυρίζουν την πλάτη τους γιατροί με αυτό το εργασιακό καθεστώς, φεύγουν, παρετούνται. Και για τους εκπαιδευτικούς τα λέγαμε, αλλά στην προκειμένη περίπτωση για τους γιατρούς. Θέλω να μείνω λίγο στο Καραμανδόνιο Νοσοκομείο Παιδών, που το θεωρώ πολύ πολύ σοβαρό το θέμα για την ενίσχυση αυτού του μοναδικού παιδιατρικού νοσοκομείου που καλύπτει μια τεράστια περιοχή. Δεν μιλάμε μόνο για την Πάτρα, δεν μιλάμε μόνο για την Πελοπόννησο, για τα Ιόνια νησιά, για τη Στερεά. Θα καλημερίσω μαζί σας τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων και χειρουργό στο νοσοκομείο και διευθυντή, τον Βασίλη Αλεξόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Αλεξόπουλο. Καλημέρα, γιατρέ.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδούλα. Και όχι μόνο αυτά τα μέρη που είπατε, αλλά και την Ήπειρο.
0: Πού να τα πιάσω.
1: Η έκτη υγειονομική περιφέρεια είναι μεγαλύτερη σε έκταση.
0: Όλη η αρμοδιότητα που έχει και καλύπτει η έκτη υγειονομική περιφέρεια καλύπτει και το Καραμανδάνιο. Εγώ όμως ξέρω ότι έρχονται και από άλλες περιοχές, αν μου επιτρέπετε, κύριε Αλεξόπουλε. Ναι, ναι. Έρχονται και από άλλες περιοχές, γιατί το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών είχε τη δυναμική και στο ιατρικό της προσωπικό να αποδίδει σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά. Στην προκειμένη περίπτωση όμως.
1: Κυρία Παπαδούλα, κοιτάξτε, ένα τμήμα για να λειτουργήσει σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα θέλει 5 γιατρούς. Ένα ιατρικό τμήμα. Είτε είναι αυτοεργαστήριο, είτε είναι κλινική. Θέλει 5 γιατρούς. Με το παλιό οργανόγραμμα είχε 3 γιατρούς. Η μία γιατρός ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα και έγινε μέλος, δεν πήγε στο Ρίο. Mm-hmm. Και έμειναν 2 συνάδελφοι να καλύπτουν ένα ολόκληρο μήνα. 15 εφημερίες ο ένας, 15 ο άλλος. Mm-hmm. Συν τα πρωινά, συν όλα τα τμήματα του ακτινολογικού, γιατί είναι ο υπέρηχος, είναι ο μαγνητικός τομογράφος, είναι η κλασική ακτινοδιαγνωστική. Ο ένας συνάδελφος παραιτήθηκε. Δεν άντεχε να κάνει 15 εφημερίδες για τόσο χρονικό διάστημα, να είναι και πρωί και απόγευμα.
0: Προλάβαινε ο άνθρωπος αυτός, δεν ξέρω αν είναι γιατρός ή.
1: Ναι,
0: προλάβαινε
1: είναι
0: ο συνάδελφός σας να κάνει όλες αυτές τις εφημερίδες και να καλύψει όλα αυτά που μου είπατε.
1: Όχι,
0: θα έπρεπε να είναι μονίμως εκεί.
1: Ναι, γι' αυτό και ο άνθρωπος παραιτήθηκε. Και έμεινε μόνο μία η διευθύντρια, η οποία μετά από 10 μέρες την παρέτηση του συναδέλφου δήλωσε ασθένεια.
0: Κατέρευσε.
1: Είναι λογικό.
0: Συγχωρείτε, μετά από συνεχόμενες εφημερίες 10 ημερών ένας γιατρός, προφανώς.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εμείς αυτό που ζητάμε ως Σωματείο Εργαζομένων είναι να προκηρυχθούν άμεσα οι θέσεις των γιατρών και του παραιτηθέντος και άλλη μια θέση που τρέχει είναι σε εξέλιξη. Να ζητάμε από συναδέλφους ακτινολόγους που είναι είτε στο ιδιωτικό τομέα είτε σε άλλα νοσοκομεία, οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν στο νοσοκομείο να καταθέσουν τα χαρτιά τους, και δεν θέλουμε συναδέλφους να έρθουν με εντέλεστε. Δεν θέλουμε και εμείς οι ίδιοι όταν μας καλούν να πάμε να καλύψουμε άλλα νοσοκομεία, αλλά δεν θέλουμε και άλλους συναδέλφους από άλλα νοσοκομεία υποχρεωτικά να έρθουν να καλύψουν το παιδιατρικό νοσοκομείο. Αλλά ούτε και η λύση είναι. Έρχεται ένα παιδί, χρειάζεται υπέρηχο, ανεβαίνει σε ασθενοφόρο. Mm-hmm. Ποιος εφημερεύει σήμερα, εφημερεύει το Ρίο. Να πάει στο Ρίο να κάνει από τους συναδέλφους ακτινολόγους υπέρηχο εκεί.
0: Να κάνει βόλτες. Το βόλτες, ναι, το παιδί που χρειάζεται τη συγκεκριμένη εξέταση εκείνη τη στιγμή, να κάνει βόλτες από τον Άγιο Ανδρέα στο Ρίο και πάλι πίσω στο Καραμανδάνιο.
1: Σε έχουμε συζητήσει με τη διοικήτρια. Υπάρχουν κάποιες λύσεις. Mm-hmm. Δηλαδή θα έρθει ένας συνάδελφος με μπλοκάκι να καλύπτει 2 μέρες από ό,τι μας ενημέρωσε. Μια άλλη συνάδελφος από το ακτινολόγος από το Ρίο δήλωσε πρόθυμη να έρθει να μετακινηθεί στο Καραμανδάνιο. Κάποιος άλλος συνάδελφος από Σεπτέμβριο όμως θέλει να έρθει και αυτός να καλύψει και αυτός το παιδιατρικό νοσοκομείο πάλι από το Ρίο. Οι λύσεις πάντα βρίσκονται.
0: Στηρίζονται όμως τον εθελοντισμό των γιατρών, από ό,τι καταλαβαίνω, και αυτά είναι αποσπασματικές οι λύσεις. Θα τα έλεγα και μπαλώματα, αν μου επιτρέπετε, σε κάποιες από αυτές. Εδώ χρειάζεται οριστικές λύσεις και παρεμβάσεις.
1: Οριστικές λύσεις θα βρεθούν αρκεί να υπάρχει καλή θέληση και να υπάρχει και πολιτική βούληση. Και όταν λέω πολιτική βούληση, δεν αφορά μόνο το δικό μας νοσοκομείο. Αν θέλουν να. Δεν μπορεί οι Έλληνες γιατροί να είναι οι χειρότερα οι πιο κακοπληρωμένοι, οι πιο χειρότερα αμοιβόμενοι, πιο κακοπληρωμένοι γιατροί σε όλη τη Δυτική Ευρώπη.
0: Okay. Δηλαδή... με το εργασιακό φόρτο και την πίεση που έχει ένας γιατρός, έτσι, γιατί δεν είναι όλα ίδια.
1: Όχι. Οι γιατροί στη Βουλγαρία, να ξέρετε ότι πληρώνονται καλύτερα από τους Έλληνες γιατρούς.
0: Δεν αμφιβάλλω, ήμουν σίγουρη.
1: Στα δημόσια νοσοκομεία. Ναι. Τώρα, αυτό το να πετάνε ένα κερασάκι στην τούρτα και να λένε ότι σας δίνουμε το δικαίωμα να ασκήσετε το ιδιωτικό τομέα, να ασκείτε κι εσείς ιδιωτικό λειτουργήμα, να κάνετε απογευματινά γιατρία, δεν είναι η λύση. Εμείς θέλουμε καλά αμοιβόμενους γιατρούς που να στηρίξουν το ΕΣΥ.
0: Σωστή.
1: Και αν θέλουμε να... γιατί...
0: Αν θέλουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας υγιές και αποδοτικό, όμως, γιατρέ μου, μόνο έτσι, μόνο αν το θέλουμε.
1: Ναι,
0: και εμείς, εγώ και εσείς, καταλαβαίνετε.
1: Και αποτελεσματικό, αποδοτικό. Εντάξει, και κυρία Παπαδούλα, το μεγαλύτερο πρόβλημα, το είπα και χθες, και... δεν είμαι προφήτης και μάλιστα το μεσημέρι βγήκαν και είπανε το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η ακρίβεια, είναι το δημογραφικό, είναι η υπογεννητικότητα.
0: Σωστά. Πριν από λίγο είχε την κουβέντα αυτή που λέτε για το δημογραφικό.
1: Τα παιδιατρικά νοσοκομεία, εγώ είμαι 26 χρόνια σε παιδιατρικά νοσοκομεία το 2000. Το 2004 υπηρετούσα στην Αθήνα, στο Αγλαία Κυριακού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα παιδιά είχαμε. Είχαμε χιλιάδες παιδιά. Χιλιάδες παιδιά, γιατί ήταν οι μετανάστες που ήταν στα έργα της Ολυμπιάδας, ήταν τα Ελληνόπουλα, οι ώρες αναμονής ήταν 3 με 4 ώρες. Καθημερινά είχε μόνο η χειρουργική κλινική, η μία χειρουργική κλινική από τις δύο, είχε 10 χειρουργεία. Δηλαδή σκεφτείτε τι γινόταν.
0: Ναι.
1: Και τώρα, επειδή και το 2004 υπήρχε συζήτηση να ιδρυθεί παιδιατρικό νοσοκομείο στη Δυτική Αττική, πέρα από το Αγλαία και το Αγία Σοφία και στην Πεντέλη. Ναι. Τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε συνένωση των δύο νοσοκομείων, το Αγία Σοφία και το Αγλαία Κυριακού. Το Πεντέλη να στηρίζεται για τη λειτουργία του στο Αγλαία Κυριακού και να έχουμε μια πτώση των χειρουργείων και της επισκεψιμότητας στα παιδιατρικά νοσοκομεία σε σχέση με το 2000. Είχαμε 160.000 γεννήσεις και έχουμε φτάσει κάτω από 60.000 γεννήσεις. Δηλαδή σε λίγο τα παιδιατρικά νοσοκομεία δεν θα έχουν παιδιά.
0: Θέλετε, όλο αυτό που μου αποτυπώνετε μου φέρνει αμέσως στο μυαλό και την αντίστοιχη εικόνα με την εκπαίδευση. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τα σχολεία συρρυκνώνονται. Στις πρώτες τάξεις των σχολείων είναι όλο και λιγότεροι μαθητές. Κλείνουν τα σχολεία και τα στατιστικά στοιχεία, όπως είπατε πολύ ορθά, κυρία Αλεξόπουλε, δείχνουν ότι και η χώρα μας, αλλά και η Δυτική Ελλάδα, για την οποία εμείς μιλάμε, μειώνει τον πληθυσμό της, μικραίνει. Και τα στατιστικά, τα δημογραφικά, οι αριθμοί λένε ότι έχουμε 2 θανάτους για κάθε γέννηση.
1: Και δυστυχώς θα επιβαρύνονται τα νοσοκομεία των ενηλίκων. Δηλαδή, γιατί γερνάει ο πληθυσμός και καταλαβαίνουν τους συναδέλφους στα νοσοκομεία ενηλίκων και στον Άγιο Ανδρέα και στο Ρίο ότι έχουν πάρα πολλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Σε εμάς τα παιδιατρικά νοσοκομεία, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Καρμαδάνιο, σε όλα τα παιδιατρικά νοσοκομεία η δουλειά πέφτει και αυτό το καμπανάκι το κρούαμε και το έχουμε πει από το 2015 μέσα στην κρίση. Λέγαμε 2014-2015, φεύγουν οι νέοι, θα έχουμε λιγότερες γεννήσεις. Βλέπαμε ότι κάθε χρόνο τα χειρουργεία ελαττωνόντουσαν. Κάθε χρόνο τα παιδιά που ερχόντουσαν στα εξωτερικά ελαττωνόντουσαν.
0: Δεν ευνοεί το περιβάλλον μια οικογένεια, νέους ανθρώπους να προχωρήσουν και να κάνουν παιδιά. Δεν τους ευνοεί.
1: Όχι.
0: Από όπου και αν το πιάσει κανείς, δεν τους ευνοεί πουθενά. Και θέλω να πω κάτι και αυτό για το εντέλεσθε που μου είπατε λίγο πριν, επειδή έχω συνομιλήσει πάρα πολλές φορές και με άλλους συναδέλφους σας. Αυτό για μένα θα έπρεπε να μην ισχύει. Να επιβάλλεται η μη εφαρμογή του. Γιατί όταν φεύγουν 1, 2, 3, 4 γιατροί από ένα νοσοκομείο, εκεί δημιουργούνται κενά. Και όταν ένας γιατρός είναι συνεχώς στο δρόμο, προκειμένου να πάει από το νοσοκομείο στο άλλο, ή αν βρίσκεται 1 ή 2 μέρες σε κάθε νοσοκομείο, δεν μπορεί να καλύψει αυτό για το οποίο βρίσκεται εκεί και ο ίδιος εξασθενεί. Αυτή είναι η άποψη που έχω επί του θέματος.
1: Μα, κυρία Παπαδούλα, είναι και επισφαλές για τους ασθενείς.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, πας σε μια καινούργια κλινική, δεν ξέρεις τι υπάρχει μέσα, πόσες αγωγές είναι, δηλαδή παραλαμβάνει ο ένας από τον άλλον Που έρχονται μόνο για μία μέρα ή για δύο μέρες. Mm-hmm. Αυτά είναι απαράδεκτα.
0: Πώς το παρακολουθεί τον ασθενή? Ναι. Να ρωτήσω κάτι πριν σας ευχαριστήσω, κύριε Αλεξόπουλε, για να κλείσω. Κατανοώ ότι υπάρχει η θέληση και προσπάθεια και από τη διοίκηση να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει με το ακτινολογικό του Καραμανδανίου. Αυτή τη στιγμή, τώρα, αν έρθει κάποιο παιδί στο Καραμανδάνιο και χρήζει παρέμβαση ακτινολογική, θα πρέπει να μεταβεί σε άλλο νοσοκομείο? Γίνεται διακομιδή με τον ασθενοφόρο?
1: Αν χρειαστεί, mm-hmm. θα γίνει διακομιδή με το ασθενοφόρο, θα ενημερωθεί το αντίστοιχο ακτινολογικό mm-hmm. τμήμα ότι σας στέλνουμε αυτό το περιστατικό και ότι έχουμε αυτή την υποψία και ότι θέλουμε να μας βοηθήσετε ακτινολογικά ή περιγραφικά με την ειδικότητά σας, με την ακτινολογική ειδικότητα.
0: Μάλιστα. Και ελπίζω να υπάρχουν και γιατροί που θα σπεύσουν να ανταποκριθούν στην προκήρυξη οποιασδήποτε θέση αφορά το Καραμανδάνιο. Και νομίζω ότι και ένα δέλεαρ είναι αυτό που είπατε λίγο πριν, ότι επιβαρύνονται πιο πολύ τα νοσοκομεία ενηλίκων, ενώ λόγω του δημογραφικού, δυστυχώς βέβαια, τα παιδιατρικά έχουν ελαφρύνει λίγο την κίνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αλεξόπουλε. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Να ξέρει πού απευθύνεται και πώς απευθύνεται. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Καλή δύναμη. Ήταν ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, χειρουργός και διευθυντής, ο κ. Βασίλης Αλεξόπουλος, ο γιατρός από το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πάμε στα δελτία ειδήσεων από το Air News Radio, κυρίες και κύριοι, δηλαδή από το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, να μάθουμε τι γίνεται μέχρι αυτή την ώρα τις εξελίξεις. Θα επιστρέψω για τα υπόλοιπα σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αναβλήθηκαν οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία για τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ειρήνης. Την ακυρώση των σημερινών συνομιλιών ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί χθες συνοβραδινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο. Το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, στη Γενέβη αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Αποκαθίστανται σταδιακά εκείνη στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δείκτη τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πριν από λίγο καιρό αποφάσισε ότι ανανεώνει τη θητεία των τριών εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 2 χρόνια. Αυτό οδήγησε, είπε ο κ. Φλωρίδης, στο να κάνει αίτημα η κυρία Κοβέση προς την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, γιατί εκεί προσφεύγει κάποιος εφόσον έχει ένομο συμφέρον κατά μιας αποφάσεως που έχει ληφθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι την ερχόμενη εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο Άριος Πάγος θα κρίνει το αίτημα αυτό. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων κλειδίου στο ύψος του Λουδίας, στην οποία είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με ανακοίνωση, φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας και της συνεχούς διέλευσης φορτηγών, παρά το ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευση οχημάτων άνω των 5 τόνων. Στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, ιστορική στροφή για την ίσο υποκομμουνιστική κυβέρνηση που αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση και ενδυνόμενη πίεση από τις ΗΠΑ. Τα 400 και πλέον μέλη του Κοινοβουλίου της Νήσου κλήθηκαν να εκφραστούν για 176 προτάσεις που αφορούν διάφορους τομείς της οικονομίας που παρουσίασε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Μανουέλ Μαρέρο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, από 21-31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18-29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: ιδανικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από το δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και σας θυμίζω πολύ πολύ γρήγορα ότι είστε συντονισμένοι στην Air Patra. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα και συνεχίζουμε. Έχουμε ξανακουβεντιάσει αρκετές φορές, γιατί παρακολουθούμε σταδιακά και εν εξελίξει το θέμα του φυσικού αερίου, που περιμένουμε πώς και πώς βέβαια να έρθει στην Πάτρα και γενικότερα στη Δυτική Ελλάδα. Και αυτό που είχαμε κουβεντιάσει την τελευταία φορά, από ό,τι θυμάμαι, είχε να κάνει και με την σύνδεση του αγωγού με τη Μεγαλόπολη. Οπότε λοιπόν, θα είναι ένας διάδρομος ενεργειακό, θα τον χαρακτηρίσω, όπως τον έχουν πει πάρα πολύ. Το σημαντικό είναι

0: την αποδοτικότητά του. Οπότε λοιπόν, θα πάω ευθύς αμέσως, θα καλημερίσω μαζί σας τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Φωκίο Ναζαϊμή, που έχει το αντικείμενο στα χέρια του και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλή σας ημέρα, κύριε Ναζαϊμή.
1: Καλημέρα, κύριε Παδρού. Καλημέρα.
0: Οπότε λοιπόν, να πω ότι αυτός ο διάδρομος, ο ενεργειακός από τη Μεγαλόπολη στην Πάτρα, προχώρα, δηλαδή βάζει μπρος, να το πω κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι είναι ένα τεράστιο έργο. Ακόμα κάποιοι δεν το πιστεύουν. Είναι ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει πριν το 2000. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε 2026. Το 2011 είχε κριθεί μη βιώσιμο και είχε κοπεί εντελώς. Ήταν στο δίκτυο της χώρας δηλαδή. Ήταν ένα έργο το οποίο συνέδεε την Κόρινθο με την Πάτρα και την Τρίπολη. Το κομμάτι της Τρίπολης ολοκληρώθηκε και το κομμάτι της Πάτρας κόπηκε το 2011. Το 2019 ανασύραμε αυτό το έργο. Παρότι πραγματικά ήταν κάτι εξαιρετικά δύσκολο και κανένας δεν πίστευε ότι μπορεί να ξαναμπεί στο τραπέζι ο αγωγός αυτός, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο αγωγό, 145 χιλιόμετρα, mm-hmm. ένα έργο πάνω από 120 εκατομμύρια, το οποίο είναι αμιγώς ιδιωτικό, δηλαδή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Το ζήτημα είναι ότι αφενός επίστη ο επενδυτής να ξαναγυρίσει και να επενδύσει για πάρα πολλούς λόγους. Και ταυτόχρονα έπρεπε να τρέξουν μια σειρά από διαδικασίες, κυρίως αδειοδοτικές και πολιτικές, ναι. Όσον αφορά το κομμάτι το μελετητικό και το αδειοδοτικό. Σήμερα που βρισκόμαστε, σήμερα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι έπεσε και η τελευταία υπογραφή από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Υπήρξαν μια σειρά από άλλες μελέτες και αυτή τη στιγμή έχουμε πλέον την οριστική περιβαλλοντική μελέτη, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο. Ουσιαστικά είναι η τελευταία υπογραφή, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ναι. Από εδώ και πέρα ξεκινάει το έργο, δηλαδή ουσιαστικά. Η εταιρεία ήδη έχει παραγγείλει και τους σωλήνες. Mm-hmm. Έχει ήδη φτιάξει τη χάραξη, μελετήσει και πλέον έχει την αδειοδότηση για να ξεκινήσει το έργο. Αυτό το έργο θα ξεκινήσει από τη Μεγαλόπολη. Mm-hmm. Θα περάσει από τον νομό Ηλίας. Άρα είναι κερδισμένος και ο νομός Ηλίας. Πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Και λεπτομέρειες για την ακριβή χάραξη θα δοθούν από την ίδια την εταιρεία το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να ξέρει και ο κόσμος ακριβώς από πού θα περάσει.
0: Ναι, από πού θα διέλθει αυτός ο αγωγός. Είναι σημαντικό, ακριβώς. Φαντάζομαι, από παραγωγές ήπιες παραγωγές, περιοχές με χώρα, αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω. Δηλαδή, ναι. Δεν θα είναι μέσα στα αστικά κέντρα προφανώς.
1: Όχι, βέβαια. Πόλεις, όχι, βέβαια. Και γι' αυτό άλλαξε και η μελέτη. Γιατί mm-hmm. ήταν ένα γύρι Κόρινθος Πάτρα, αλλά λόγω των αυτοκινητοδρόμων και λόγω των τούνελ που υπάρχουν κτλ. Κρίθηκε αδύνατο να περάσει εκεί και για θέμα ασφαλείας. Ναι. Οπότε προτιμήθηκε μια διαδρομή από τη Μεγαλόπολη που έχει συνδεθεί στο δίκτυο το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Περνάει από ορεινό όγκο, κατεβαίνει σε παρελιακό επίπεδο στο νομό Ηλίας ναι. και συνεχίζει στη ΒΠΕ της Πάτρας. Άμα. Άρα είναι διπλά κερδισμένη η Δυτική Αχαΐα, γιατί και συνδέεται η ΒΠΕ της Πάτρας, η πιο ενεργοβόρα περιοχή και κατ' επέκταση και η πόλη της Πάτρας, διότι ήδη υπάρχει αγωγός από τη ΒΠΕ προς την πόλη για τη διοχέτευση αερίου, ναι. αλλά βγαίνει κερδισμένος και νομός Ηλίας. Από εκεί και πέρα είναι ένα έργο το οποίο θα τρέξει γρήγορα, γιατί δεν έχει απολωτριώσεις. Δεν είναι σαν τον αυτοκινητόδρομο.
0: Γι' αυτό και οι επιλογές των περιοχών που διέρχεται, νομίζω ότι έπαιξαν τον ρόλο τους και σε αυτό. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Δεν έχει απολωτριώσεις. Το περισσότερο κομμάτι είναι άλλωστε δημόσια γη. Και όπου υπάρχει ιδιωτική γη, εκεί πληρώνεται ένα αντίτιμο με την μορφή της δουλείας, δηλαδή ενίκιο να το πω έτσι, διότι είναι ένα έργο το οποίο δεν ενοχλεί, ούτε ρυπαίνει, ούτε έχει θόρυβο, είναι ένας αγωγός ο οποίος περνάει από κάποια οικόπεδα, τα οποία ουσιαστικά δεν ενοχλεί καθόλου και δεν υπάρχει και θέμα ασφάλειας. Έτσι.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Ο TAP, ναι, αυτό.
1: Ο αντίστοιχος αγωγός αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε τη σημαντικότητα του έργου, είναι ο TAP. Ο TAP είναι αυτός που συνδέει όλη τη Βόρεια Ελλάδα και βγαίνει προς την Ιταλία, από την Οικουμένητσα. Δηλαδή, ο οποίος αναβάθμισε ουσιαστικά όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μιλάμε για κάτι αντίστοιχο έργο, όπως είναι ο TAP, ο οποίος θα συνδέσει όλη την Δυτική Ελλάδα να φτάσει μέχρι τη ΔΠΕ. Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Πραγματικά σας το λέω, διότι και οι επιχειρήσεις θα βρουν πολύ κερδισμένες και τα νοικοκυριά και πάρα πολλές επιχειρήσεις, πώς το λένε, αγροτικές, οι οποίες θα βρεθούν με την επιλογή ενός καυσίμου που είναι τουλάχιστον 20% φθηνότερο από το ντίζελ και βεβαίως οι βιομηχανίες έχουν και την απαλλαγή από το φόρο του διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πληρώνουν οι εργοβόρες βιομηχανίες εκτός από το ακριβό καύσιμο, είναι ρυπογόνο το πετρέλαιο. Πάμε σε μια μεταβατική κατάσταση με λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα και έχουν και πολύ λιγότερους φόρους. Άρα μιλάμε για μια αύξηση της

0: ειδικότητας της περιοχής της Δυτικής Ελλάδας. Να το πω, ουσιαστικά αλλάζουμε κατηγορία.
1: Και δίνει και τη δυνατότητα, μάλλον προσελκύει και επένδυση. Επενδυτικές παρουσίες βλέπω μετά από αυτό, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Με τη μείωση του κόστους αυτού που μου είπαμε. Γιατί 145 δηλαδή, χιλιόμετρα μπαίνει... δεν είναι και λίγο για έναν αγωγό τέτοιου τύπου.
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Μπάτρα μπαίνει πλέον στο παιχνίδι των σοβαρών επενδύσεων. Mm-hmm. Με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος αγωγός είναι από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και όπως είπα και στη Βόρεια Ελλάδα. Άρα μπαίνει ουσιαστικά στο να μπορεί να διεκδικεί πλέον. Πολύ σοβαρές επενδύσεις, διότι το πρώτο πράγμα που κοιτάνε οι επενδυτές σε τέτοιου είδους επενδύσεις είναι το κόστος.
1: Το ενεργειακό, βέβαια, που είναι στα ύψη. Βέβαια.
0: Ακριβώς. Και βεβαίως θα είναι ωφελούμενη και τα νοικοκυριά, έτσι. Δεν είναι ότι θα μείνει μόνο.
1: Ναι, και σταδιακά θα γίνεται η επέκταση και στα νοικοκυριά. Και έλεγα λίγο νωρίτερα ότι θα πρέπει, επειδή αυτό το έργο θα φτάσει σιγά-σιγά και κοντά στις πόλεις και στην ευρύτερη περιοχή, να την κατανόηση και την υπομονή των πολιτών για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε πολλά σημεία.
0: Κοιτάξτε, πάμε πολύ γρήγορα. Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών. Πραγματικά το λέω και έχουμε μία συνεργασία και με το Δήμο και με την αστυνομία και προφανώς με τους εργολάβους. Τα χρονοδιαγράμματα έχουν κατατεθεί. Τα έχει ανακοινώσει η εταιρεία. Έχω και εγώ ανακοινώσει και από μέσω της περιφέρειας το χρονοδιάγραμμα που αφορά την πόλη της Πάτρας. Είναι έργα τα οποία δεν θα κρατήσουν σε κανένα δρόμο πάνω από μια εβδομάδα. Διότι θέλουμε γρήγορα να μπαίνει ο αγωγός και να γίνεται η αναπλήρωση και να μπαίνει άσφαλτος.
1: Ναι.
0: Γίνονται κάποιες μετρήσεις για θέματα ασφάλειας και κλείνει γρήγορα το έργο. Δεν θέλουμε να μένουν ανοιχτοί οι δρόμοι, να ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι και δεν θέλουμε να μένουν ανοιχτά ορίγματα. Είναι πολλοί λόγοι που πάει γρήγορα το έργο. Και προφανώς στο μέσο κομμάτι της Πάτρας, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, θέλουμε να τελειώσει και γρήγορα, γιατί
1: σωστά.
0: Είναι και ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
1: Βέβαια. Από τη στιγμή που έχετε λάβει την περιβαλλοντική αδειοδότηση, που συνήθως είναι το πιο καθυστερούμενο κομμάτι ενός τέτοιου μεγάλου έργου, τα πράγματα μπορούν να πάνε πολύ γρήγορα. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς. Και πολύ ορθή και σοφή η κίνηση του επενδυτή να επιστρέψει και προς την Πάτρα, που την είχε αφήσει στην άκρη, προς την Δυτική Ελλάδα. Πολύ ορθά έκανε και για το σχεδιασμό αυτού του αγωγού από τη Μεγαλόπολη. Νομίζω είναι προς όφελος και το επενδυτή εδώ που τα λέμε.
0: Εγώ θυμάμαι πολλά περιφερειακά συμβούλια στα οποία έγιναν έντονες συζητήσεις και κάποιοι μας κατηγορούσαν γιατί το επιδιώξαμε αυτό το έργο και ότι δεν θα υπήρχε χρηματοδότηση και ότι δεν θα πέραν περιβαλλοντική αδειοδότηση κλπ. Αυτά τα αφήνουμε πίσω μας, πραγματικά το λέω, τα αφήνουμε πίσω μας. Ας δούμε την επόμενη μέρα και η επόμενη μέρα αφορά όχι μόνο τη ΔΠΕ και την πόλη της Πάτρας. Με το έργο αυτό έχεις τη δυνατότητα να αποσυναρμολογήσεις τις δεξαμενές που είναι στη ΒΠΕ και να τις πας σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Αχαΐας.
1: Και να επεκτείνεις περισσότερο το δίκτυο.
0: Και να επεκτείνεις το δίκτυο.
1: Έτσι, σωστά. Σωστά,
0: πρέπει
1: πολύ σωστά.
0: Να πέσει το κόστος του καυσίμου. Είναι ακριβό. Θεωρώ ότι και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις το αέριο θα είναι για τα επόμενα 50 χρόνια το φθηνότερο μακράν καύσιμο αυτή τη στιγμή και περιβαλλοντικά φιλικό. Βεβαίως υπάρχει και η ανανεώσιμη πηγή ενέργεια. Αλλά για τις καταναλώσεις που μιλάμε, κυρίως για τις μεγάλες βιομηχανίες, δεν μπορούσε η ανανεώσιμη πηγή να καλύψει τις βαριές ανάγκες της οικονομίας.
1: Υπάρχει το θέμα αποθήκευσης εκεί της ενέργειας. Οπότε το φυσικό αέριο είναι το μέλλον στην ενέργεια και στα καύσιμα μηδενικού άνθρακα. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Θεωρώ σημαντικό. Ναι, πείτε μου.
0: Και κάτι ακόμα. Με όλη αυτή την ιστορία του κάθε του άξονα, ξέρετε, με τις εξορίξεις, όλα αυτά. Εάν δεν υπήρχε αυτό το έργο του αγωγού, όλα θα πηγαίνανε πιο πίσω. Δηλαδή μπαίνει ουσιαστικά μέσα στο χάρτη τον γεωπολιτικό. Δεν είναι μόνο το τοπικό, είναι ευρύτερα εθνικό θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Ότι μπαίνει πλέον η περιοχή μας στο χάρτη των επενδυτικών περιοχών, των περιοχών που μπορούν να γίνουν περισσότερες εξορίξεις, διότι μπορείς μετά να το μεταφέρεις μέσω του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Βλέπετε τώρα τι γίνεται στο Ιράν και όλοι ψάχνουν διαδρομές με ασφάλεια. Η Δυτική Ελλάδα είναι μια διαδρομή με ασφάλεια, εφόσον έχει τέτοια έργα υποδομής. Αν δεν τα έχει, δεν υπάρχει.
1: Άρα έχουμε και μια γεωπολιτική δύναμη στα χέρια μας με την δημιουργία αυτού του αγωγού. Έτσι κι αλλιώς, εγώ το θεωρώ το επενδυτικό μέλλον ουσιαστικά για μια περιοχή και χαίρομαι πραγματικά που και στη Δυτική Ελλάδα αναπτύσσονται τέτοια έργα. Γιατί κάθε φορά έλεγα πάντα ότι επιμένω δυτικά και όχι μόνο ανατολικά που έγιναν λίγο οι κινήσεις των επενδύσεων σε αυτή τη χώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζαΐμη. Το έργο το παρακολουθούμε από την αρχή, να ξέρετε, από τότε και να τα τα χρόνια που λέτε που συζητεί το. Οπότε είναι πολύ καλό το γεγονός ότι φτάσαμε μέχρι εδώ, να πέφτουν οι υπογραφές και να προχωράμε με ταχύτητα η επέκταση του αγωγού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
1: καλή σας ημέρα. Ήταν ο αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Φωκιών Ζαϊμής, που έχει το αντικείμενο του ενεργειακού στα χέρια του βέβαια και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Επαναλαμβάνω ότι μπορεί να μας φαίνεται λίγο ουτοπικό ή να μας φαίνεται λίγο μακρινό, αλλά η ουσία είναι αυτή. Το φυσικό αέριο θα είναι αυτό που θα καλύψει ουσιαστικά, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, έτσι, δεν είμαι και ειδικός, τις ενεργειακές ανάγκες με χαμηλότερο κόστος και με ασφάλεια, εφόσον τηρούνται όλα αυτά που πρέπει, αλλά είναι και η βάση για τα καύσιμα μηδενικού άνθρακα. Αυτά θα έρθουν στο μέλλον. Σημαντικότατο το γεγονός η επέκταση αυτού του αγωγού δίνει άλλη δυναμική στη Δυτική Ελλάδα, στην Αχαΐα πρωτίστως, αλλά εγώ θα πω στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και γενικότερα. Δίνει άλλη δυναμική ως προς την επένδυση. Ένας επενδυτής για να έρθει να δημιουργήσει και να επενδύσει τα χρήματά του, μιλάμε για κεφάλαια, δεν μιλάμε τώρα για μικρά πράγματα, στην ευρύτερη περιοχή, αν έχει εξασφαλίσει αυτό το μικρότερο ενεργειακό κόστος, να ξέρετε ότι είναι πιο ελκυστική η περιοχή. Θα το κάνει. Αυτό σημαίνει τι? Ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και είναι πολύ βασικά όλα αυτά. Δημιουργείται ένας πόλος για όλους. Χώρια του ότι φτάνοντας στα ελληνικά νοικοκυριά, στα νοικοκυριά της περιοχής, θα τους παρέχει τη δυνατότητα φθηνότερου κόστου στην ενέργεια, τη θέρμανση κλπ. Αυτά προς το παρόν. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, για να δούμε και τις υπόλοιπες τοπικές μας εφημερίδες στην πρωτοσέλιδά τους. Δηλαδή, θα κάνουμε την ανάγνωσή μας λίγο καθυστερημένα σήμερα, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. Την πρωινή γνώμη θα τη διαβάσαμε, οπότε θα ξεκινήσω αμέσως. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τη μείωση του πληθυσμού στη Δυτική Ελλάδα? Γέρασε 4,5 χρόνια σε μια δεκαετία. Τα στοιχεία των απογραφών του 2011 και του 2021 αποκαλύπτουν μια περιοχή που συρρυκνώνεται ταχύτερα από τον εθνικό μέσο όρο, χάνοντας σημαντικό μέρος του πληθυσμού της και του δυναμικού της. Γράφει η εφημερίδα και πολύ ορθά έχει και έναν πίνακα εδώ πέρα. Η Δυτική Ελλάδα σε σχέση με τις γεννήσεις που είχαμε το 2011 και το 2021 και το 2025, του 25 μάλλον οι γεννήσεις, έχουμε μία μείωση στο μείον 2,2%. Και από ό,τι βλέπω σε αυτό τον πίνακα εδώ, τη μεγαλύτερη μείωση την έχει η Ήπειρος, μείον 10,8%. Η Στερεά Ελλάδα μείον 3,5%. Μάλιστα, στις μεγάλες θέσεις είναι και η Κεντρική Μακεδονία, μείον 5,8%. Α, έχω ένα θετικό πρόσημο. Έχω στην Κρήτη μόνο αυξήθηκαν οι γεννήσεις. Συν 2,5%. Να είναι τυχαίο αυτό τώρα, δεν ξέρω. Πάντως είναι ένα βασικό θέμα το δημογραφικό και να τα κουβεντιάζουμε, ξέρετε. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα στο τέλος. Απλά αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αυτές τις ευνοϊκότερες, δεν σας είπα τις τέλειες, τις καλύτερες συνθήκες, ούτως ώστε να υπάρχει μια οικογένεια η οποία θα έχει την εργασία για να έχει την οικονομική υποστήριξη που πρέπει για να μπορεί να κάνει παιδιά, από την άλλη να υποστηρίζεται και υγειονομικά και εκπαιδευτικά, υγεία, παιδεία, απλά πράγματα. Όταν παρέχεις με σωστό τρόπο και ορθολογικά αυτά σε έναν πολίτη, σε μια χώρα, είναι σίγουρο ότι μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο και να μεγαλώσει και η οικογένεια. Με τα δεδομένα που έχουμε όμως, όπως βλέπετε, είμαστε μείον 2,2. Μειωνόμαστε. Η πρωινή γνώμη έχει το θέμα αυτό στην πρώτη σελίδα και συνεχίζω να διαβάζω. Ανατροπή στο διπλό φωνικό με ερωτηματικό. Τι δείχνουν τα απορίσματα από τα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για την υπόθεση του Λόγκου? Διαβάζω σήμερα ότι τελικά λέει, μετά τα απορίσματα που δώσαν οι ειδικοί που έλεγξαν ρούχα κλπ. Για το θέμα της διπλής δολοφονίας στο Αιγαίο, της μητέρας και του γιού της, δεν βρέθηκε, λέει, ούτε αίμα στα ρούχα του 65χρονου κατηγορούμενου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο κλπ. Ούτε πουθενά αλλού, ούτε DNA. Οπότε λοιπόν η εργαστηριακή εξέταση δίνει, δεν τον τοποθετεί κάπου, αλλά είναι ο βασικός ύποπτος και κατηγορούμενος. Θα δούμε μας από την ιστορία τι συμβαίνει. Στην ίδια εφημερίδα, την πρωινή γνώμη, διαβάζω. Συνεδριάζει σήμερα το αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας για την πρόταση εξαγοράς των μετοχών από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Είναι η τελική προσφορά. Μείνει σε πρώην σύντροφο και πεθερά. Πατρινός επιχειρηματίας για σωματική επίθεση και παραβίαση δικαιώματος επικοινωνίας με τα παιδιά του. Ελεύθερος με όρους ο άνδρας με το ενόπνευμα, αρνήθηκε τις κατηγορίες σε βάρος του, παρεξήγηση που διωγγώθηκε, υποτείνει ο δικηγόρος του. Φυσικό αέριο λοιπόν, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Περιβαλλοντική Όρη για τη διασύνδεση του αγωγού με περιοχές της Αχαΐας, Μεγαλόπολη προς Πάτρα. 145 χιλιόμετρα, τα ακούσατε λίγο νωρίτερα. Δεν κάλεσαν σβόλοι, ξέχασαν κι άλλα. Βόμβες από τον πρώην αντιπρόεδρο της δικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, τον κύριο Ριγόπουλο, για τα εγγένεια των νέων γραφείων της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα. Ήταν ο κύριος Πιερακάκης εδώ. Μονομαχίες στον πράσινο ήλιο, σύγκρουση Διαμαντοπούλου, Δούκα και υπερδίνηση του Πασόκ συνεχίζεται, γράφει η εφημερίδα Πρωινή Γνώμη. Πάω στην Πελοπόννησο. Στρατηγικό έργο για την Πάτρα. Εγκρίθηκε περιβαλλοντικά ο αγωγός φυσικού αερίου Μεγαλόπολη βιομηχανική περιοχή. Σε τροχιά υλοποίησης, μεγάλη επένδυση των 120 εκατομμυρίων ευρώ. Εμείς πριν από λίγο με τον κύριο Ζαΐμι πήραμε και μάθαμε και τις περαιτέρω λεπτομέρειες για το σημαντικό αυτό έργο του φυσικού αερίου. Στην Πελοπόννησο επίσης, μαζική επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία. Ετοιμάζεται σκληρή απάντηση. Κόλασε στη Μόσχα και μια φωτογραφία που δείχνει τη στιγμή της έκρηξης που προκάλεσε ουκρανικό ντρόουν σε δεξαμενή καυσίμων της Μόσχας, που φαίνεται το καπάκι, να το πω, της δεξαμενής στον αέρα. Το κάτι άλλο. Μάλιστα. Συνεχίζω στην Πελοπόννησο. Περιπλέκεται το μυστήριο του διπλού φόνου. Καθαρός από DNA και πυρίτιδα ο Ιταλός. Είναι οι εργαστηριακές εξετάσεις που σας είπα πριν από λίγο. Κέτχ. Εξομοιωτές και ντρόουνς. Το ΚΕΤΧ Πάτρας μπαίνει σε νέα εποχή υπό την ηγεσία του ταξίρχου Κωνσταντίνου Τσιράκη. Καραμαντάνιο, τα παιδιά σε αναμονή. Η κοινωνία απαιτεί την επαναλειτουργία του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου. Τα ακούσατε λίγο πριν από τον γιατρό, τον κύριο Αλεξόπουλο, τι μας είπε. Τα παιδιά μεταφέρονται όσα χρειάζουν ακτινολογικής παρέμβασης όταν δεν υπάρχει και γιατρός. Θα επιστρέψει βέβαια τις επόμενες ημέρες η μία και μοναδική που απέμεινε. Αλλά παρόλα αυτά, με ασθενοφόρο μεταφέρονται στον γιατρέα στο ορείο, όπου εφημερεύει.
Καβαθάς, κυρίαρχο θέμα η ρευστότητα. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ μιλά στην εφημερίδα για τα προβλήματα των μικροσένων επιχειρήσεων. Είπαμε λίγο πριν με το σύμβουλο επιχειρήσεων που μιλούσαμε και τις παρεμβάσεις του κυρίου Καβαθά και γενικά για το μέλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν επί τούτου, τις προτάσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Καλογριά, κατάθεση στοιχείων για την παραλία. Αλεξόπουλος και Παναγιωτόπουλος κατέθεσαν για τα 35 στρέμματα της παραλίας. Και Πιαρακάκης, ανοιχτό παράθυρο για παροχές. Στήριγμα στην κοινωνία πάνω σε υγιή, δημόσια, οικονομικά και σε κλίμα πολιτικής σταθερότητας. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο κ. Πιαρακάκης από την Πάτρα που βλέθηκε. Το Σύμβουλο Επιχειρήσεων τον διαβάσαμε αναλυτικά νωρίτερα. Να κλείσω με τη συνείδηση Τολίας και Ακαρνανίας. Ο Κώστας Κυρανάκης στη συνείδηση, μιλά στην εφημερίδα ο κ. Κυρανάκης. Και δεξιά και κέντρο. Χωρίς τη συμβίωση δεξιάς και κέντρου σε έναν ενιαίο πολιτικό χώρο, δεν θα μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να πετύχει αυτοδυναμία, εκτιμά ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας στη συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας. Συνάντηση Παπαναστασίου Σπανάκη, του Δημάρχου δηλαδή του Αγρινίου, με τον αντίστοιχο Υπουργό Υποδομών. Τα έργα υποδομής στο τραπέζι εν αναμονή ανακοινώσεων. Περιμένουμε. Επίσης, επίσκεψη Κικίλια στο Μεσολόγγι, μελέτη ανάπλασης του λιμένα, του παρέδωσε ο Δήμαρχος. Επιτάπητο σε ψηφιακή κάρτα εργασίας, συναντήσεις της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων και Ιδιών με τον Υφυπουργό τον κύριο Καραγκούνη. Μία έκτακτη ΚΑΠ για τα λειτουργικά ζητά η Περιφερειακή Ένωση Δυτικής Ελλάδας, με συγχωρείτε, των Δήμων. Και μετά από καταγγελία 32χρονης, κατηγορούμενη για ομαδικό βιασμό δύο αγρινιώτες. Απολογήθηκε ήδη ο 22χρονος που συνελήφθηκε το περιστατικό που καταγγέλθηκε σε περιοχή της Δυτικής Αττικής. Μάλιστα. Αυτά και από τη συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας. Κλείνω τις εφημερίδες μου και επιστρέφω σε λίγο με τον Νίκο Θοδωσόπουλο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, είδαμε και τα ενεργειακά, είδαμε τι γίνεται και με το ακτινολογικό στο Καραμανδάνιο. Λοιπόν, καλημερίσω και εκ νέου τον αγαπητό Νίκο Θεοδωσόπουλο, επιχρησιακό προγνώστη και μετεωρολόγο. Καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Μας είχες προειδεάσει για κάτι άλλο σήμερα από προχθές, ναι, κάτι μου είχες πει.
1: Ναι, και μάλιστα και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε την Κυριακή, το είχα διαβάσει. Σήμερα είναι 19 Ιουνίου. Θυμούμε τη μνήμη του Αγιότατου Ιούδα Θαδαίου. Καμία σχέση με τον προδότη, τον Ισκαριώτη. Ο Ιούδας ο Θαδαίος, πιστός υπηρέτης και φίλος του Ιησού, προστάτης των απελπισμένων υποθέσεων, για αυτές για τις οποίες δεν υπάρχει καμία ελπίδα σωτηρίας. Η σημερινή παγκόσμια κατάσταση δίνει ένα μήνυμα του Θείου. 19 Ιουνίου, ναι, ημέρα εορτασμού του Αγίου Ιούδα Θαδαίου. 19 Ιουνίου 2026, ημέρα ελπίδας για την πάυση των απελπισμένων. Κάτω από τη λέλαπα του πολέμου προσευχόμεθα να επέλθει η ειρήνευση. Με τη βοήθεια του Θεού, αμήν. Τέλος.
0: Θα γίνει λεσμικό υπογραφή, γιατί ακούω εδώ, διαβάζω το πρωί ότι παγώνουν, λέει, κάτι συνομιλίες, δεν θα πάει ο Βάνς και λοιπά.
1: Γίνονται, διαπραγματεύσεις γίνονται, αλλά η περιοχή, το λέει και η ίδια η λέξη, Μέσα Ανατολικό. Πάντως, στη θερινή περίοδο θα υπάρχει πάυση
0: των εχθροπραξιών. Μήπως βοηθήσει ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος σήμερα που είναι και προστάτης των απελπισμένων?
1: Αυτό είναι και η προσευχή
0: μέσα στην απελπισία που μας διακατέχει.
1: Για 9 μέρες, 7 φορές την ημέρα, βέβαια για τους απελπισμένους, έτσι, για τους και αδύνατους.
0: Δεν ήξερα ότι ήταν υπήρχε αυτός ο Άγιος, να σου πω την αλήθεια, και ήταν προστάτης των απελπισμένων, δεν το ήξερα.
1: Οπότε θα τον επικαλούμε. Πριν από τον Ιησού, έτσι, από τον Ιωάννη, έτσι, και η πορεία του είχε διδάξει το Ευαγγέλιο μέχρι και εκεί που γίνονται εχθροπραξίες, μέχρι και την Περσία.
0: Να σου πω και κάτι που βρήκα για, για τη μέρα σήμερα που δεν ξέρω αν το ξέρεις. Έχεις ακούσει για τη Θαδαιόπιτα? Είναι μια παραδοσιακή, λέει, νηστίσιμη πίτα που τη φτιάχνουν σήμερα στη γιορτή του Αγίου Ιουδού του Θαδαίου, του προστάτη των απελπισμένων, και αυτή η πίτα ετοιμάζεται στη μνήμη του Αγίου. Είναι ένα συμβολικό γλυκό, λέει, που μοιράζεται στο σπίτι και προσφέρεται ανήμερα της γιορτής, έτσι. Και είναι για περίοδους νηστείας. Απλά το βρήκα, να συμπληρώσω τις γνώσεις τις δικές σου με αυτό που βρήκα και εγώ.
1: Λοιπόν. Και ας ελπίσουμε ότι και, και να προσευχόμεθα όχι μόνο η ειρήνευση, αλλά και περί του δικαίου αίσθημα. Διότι θα επανέλθω στα τετριμένα μας, ο καιρός, παύλα κλίμα, παύλα Ελλήνιο. Έτσι, όσα αυτά συμβαίνουν σήμερα στον πλανήτη, έτσι, με τις ατμοσφαιρικές ταλαντώσεις και οι αλλαγές στην ατμόσφαιρα που έχουν σχέση με το ακραίο καιρικό φαινόμενο το Ελνίνιο. Το Ελνίνιο, έτσι, για όσους δεν, είναι ένα φαινόμενο το οποίο τον προηγούμενο αιώνα δεν ήταν προβλέψιμο. Σε αυτόν τον αιώνα είναι προβλέψιμο. Το οποίο το παρακολουθώ. Και η εμπειρία μου, η παρακολούθηση είναι το πώς αυτές οι ατμοσφαιρικές ταλαντώσεις επηρεάζουν όλο τον πλανήτη. Και θα αναφερθώ για το βόρειο ημισφαίριο. Έτσι, για το βόρειο ημισφαίριο. Έτσι, από το κεντρικό ανατολικό ειρηνικό, έτσι, ατλαντικό, Μεσόγειος, μέχρι στην περιοχή μας, μέχρι και τον Πατραϊκό. Αυτό θα ακολουθήσει η πρόγνωση. Λοιπόν, αυτό που θέλω να αναφερθώ ότι το Ελνίνιο παρουσιάζει την κορύφωση της, τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό το λένε το μωρό των Χριστουγέννων εκεί στην περιοχή. Το μωρό, το αγόρι θα έλεγα, έτσι. Ενώ το Λανίνα είναι το κορίτσι.
0: Το κορίτσι. Α, έτσι.
1: Αυτό όμως το οποίο συμβαίνει και που παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια και δεν ακούω άλλους, έτσι, γιατί έχω εμπειρία που μπορώ, άλλωστε το έχω δηλώσει, ότι δεν έχω εθνικότητα όσο αναφορά στην πρόγνωση. Και οι προγνώσεις αυτές που κάνω δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, ακόμα και για το Τέξας, αν ήμουνα τότε με τον Γκουανταλούπε που πλημμύρισε και υπερχείλισε και χάθηκαν, θα το είχα προβλέψει. Mm. Ο μετεωρολόγος δεν κοιμάται, ούτε κάνει διακοπές, ούτε Σαββατοκύριακα, όπως έγινε εδώ και με τον Ντάνιελ. Mm. Σαββατοκύριακο.
0: Πες μου για το Ελ Νίνιο
1: ναι,
0: τώρα.
1: Όταν λέμε κάτι για τη χώρα μας, ναι, αμέσως να φύγουμε να πάμε
0: όχι,
1: σε κάποιο άλλο.
0: Όχι, χάνω τον ειρμό.
1: Όχι, να τα λέμε. Νίκη, δεν είναι, ναι, είναι εδώ να λέμε την αλήθεια. Mm-hmm. Έτσι, με τις ψευτιές δεν γίνεται. Ούτε και εκλογές γίνονται.
0: Τίποτα.
1: Και θα πω και για τις εκλογές. Γιατί έχει σχέση και με τον καιρό.
0: Αλήθεια, πες μου τώρα. Αυτό τώρα με ιντριγκάρει, καταλαβαίνεις.
1: Όπως είναι επιχειρήσεις, είναι όπως είναι και σε ένα πόλεμο. Έτσι, και στον πόλεμο είπα θα υπάρχει κατάπαυση.
0: Πες μου πώς συνδυάζεις εκλογές και καιρό τώρα.
1: Θα το πούμε αργότερα, ναι. Θα το πούμε,
0: το πετάς έτσι και μου το αφήνεις.
1: Και θα το πω ενδιάμεσα.
0: Ωραία, ωραία, σ' ακούω.
1: Βέβαια, οι εκλογές είναι πώς που με έχουν πιέσει, όχι μόνο και με τον καιρό, αλλά και τα μηνύματα που θα πάρουν πέραν του Ατλαντικού. Ο νόητο. Μια στιγμή δεν είναι έτσι. Δεν κάνουμε εκλογές όποτε θέλουμε ή όποτε μας βολεύει. Είναι και πώς είναι και η κατάσταση στη χώρα, η οποία η Ελλάδα προσαρμόζεται με την Ευρώπη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλωστε το έχω δηλώσει και παρακολουθώ. Έτσι, ότι έχω κάνει DNA και έχω. Πέρυσι είχα 1613 συγγενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Γερμανία
0: ρίζες.
1: Δεν έχω.
0: Έχεις
1: δεν με συνδέει κάτι.
0: Είσαι
1: με
0: τη
1: Γερμανία
0: με τη Δύση,
1: έχω θρυνήσει θύματα από το Γερμανικό πόλεμο. Έτσι, με το όνομα Θεοδωσόπουλος. Όταν πληθώ θα τα αναφέρω.
0: Πες μου τώρα και μου λέγες για τις...
1: Ναι, να λέμε την αλήθεια.
0: Ωραία,
1: μια στιγμή και αυτή η Ευρώπη η οποία έχει γίνει, έτσι ονοείτο και σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή. Έπρεπε, τι κοιτάζουμε, λέμε αν έχουμε επάρκεια πάνω σε αυτό, στην κρίση τροφής, σε προϊόντα και κοιτάζουμε από την Νότια Αμερική. Την Νότια Αμερική την ελέγχει η Αμερική, ο πρόεδρος Τραμπ, δεν έχει πει από την Αλάσκα μέχρι την Αργεντινή, μέχρι τη Χιλή. Εμείς τι έπρεπε να κοιτάζουμε.
0: Νότια, είναι και τα μισή Αφρική. Αλήθεια.
1: Βέβαια, η Νότιος Αφρική.
0: Άρα η Ευρώπη, Νίκο, πρέπει να κοιτάει προς τον Νότο.
1: Οι εκλογικές διαδικασίες είναι η γη της επαγγελίας που θα μπορούσαμε να έχουμε η Ευρώπη, αλλά τι κοιτάζουν. Κοιτάζουμε με τη Ρωσία, κοιτάζουμε ανατολικά τι γίνεται στο Πακιστάν, τι γίνεται στο Αφγανιστάν και στο αυτό. Είναι, το λέει και η ίδια η λέξη, μέσα ανατολικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Το πώς δεν ξεκαθαρίζει. Να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Όταν έγινε ο πόλεμος στο Ιράκ με τον μεγάλο, ο Μπούς που ήταν, το 1991, έτσι, υπήρχε αυτή η κριτική που γίνεται όπως γίνεται σήμερα. Όχι.
0: Ναι.
1: Μετά ακολούθησε, ήταν τότε οι αεροπορικές επιχειρήσεις. Μετά ακολούθησαν το 2003 ο πόλεμος με τις αεροπορικές και μάλιστα την καιρική διαφοροποίηση που είπα που έγινε με τη μεγαλύτερη διάρκεια νύχτας, 17 Ιανουαρίου, ημέρα του Αγίου Αντωνίου του 1991 και το 2003 με το μικρό Μπούς. Έτσι δεν έγιναν οι χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράκ. Τότε είχαμε τους Ιρακολόγους. Σήμερα έχουμε τους Ιρανολόγους. Και ασκούν και κριτική. Δηλαδή κριτική, τέτοια κριτική, βέβαια το τι εκεί πρέπει να διαμορφωθεί, το τι πρέπει να γίνει, αυτό γνωρίζουν. Ας κοιτάξουν την ιστορία, να έρθουν πίσω, το πώς πρέπει να διαμορφωθεί αυτή όλο από την Τουρκία και μέσα στην Αραβική Χερσόνησο και στην περιοχή ενδιαφέροντος μέχρι και το Ιράν. Έτσι. Μια στιγμή, να το πούμε και κάτι έτσι όπως
0: να το πούμε.
1: Τότε και εμείς, δηλαδή το 1821, ήμασταν κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έπρεπε να μην κάνουμε πόλεμο, έπρεπε να καθίσουμε στα αυγά μας και να ακούμε το αυτό και να έχουμε τον Ερντογάν να μας λέει ας πούμε τώρα γιατί για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πριν την Οθωμανική Αυτοκρατορία τι υπήρχε, Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν υπήρχε. Στη σημερινή Τουρκία, υπήρχε Τουρκία σήμερα, σημερινή Τουρκία.
0: Σωστό.
1: Και θέλει να γιορτάσει και τα 1453, το 1453 τα 600 χρόνια και το 1071 τα 1000 χρόνια τη μάχη του Μαντζικέρ.
0: Ναι.
1: Πού ήταν, μερικές δεκάδες χιλιάδες. Άκουσα πολιτικό που είπε ναι. ότι εκατοντάδες χιλιάδες Σελτζούκοι Τούρκοι. Τι εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες. Αλγοριθμικά να το πάρουμε από τότε, από το 1071 για 1000 χρόνια, ναι. άρα είναι ένα συνοθήλευμα. Μια κρίση ταυτότητας είναι αυτό το οποίο περνάνε.
0: Μάλιστα. Και
1: εμείς ως Έλληνες, έτσι,
0: ναι.
1: λέμε έχουμε εκλογές, πάμε για εκλογές, έτσι,
0: ναι.
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Τι είμαστε, 7-8 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Όταν εγώ, έτσι, μόνο με το DNA στην Αμερική έχω, στην Αυστραλία έχω, σε όλο τον πλανήτη.
0: Είμαστε παντού, Νίκο μου.
1: Είμαστε παντού,
0: παντού,
1: αλλά είμαστε διασκορπισμένοι.
0: Είδες που λέει διέρη και
1: δηλαδή,
0: βασίλευε.
1: Σε αυτή τη σημερινή Ελλάδα
0: ναι.
1: κάνουν, πώς να το πω, κάνουν οι ελάχιστοι. Και η ελάχιστη των ελαχίστων.
0: Να σου πω τώρα, να μου πεις τίποτα.
1: Γιατί αυτοί που έχουν απομείνει, έτσι, και οι περισσότεροι όταν παίρνουν με τα 2/3 δεν ψηφίζουν, έτσι. Και μετά λέμε αυτό, δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, αυτή είναι η δημοκρατία, δημοκρατία των ολίγων.
0: Πες μου τώρα.
1: Πρέπει να έχουμε κάποια άλλη δημοκρατία που να είναι αντιπροσωπευτική και να έχει επεκταθεί σε όλο τον πλανήτη. Επειδή η μοίρα μας έκανε έτσι να έχουμε διασκορπιστεί.
0: Ναι, ναι. Πες μου τώρα, Νίκο, πάμε, πες μου λίγο.
1: Τώρα,
0: όχι, μην πεις
1: πάμε
0: καιρό,
1: τώρα
0: ακόμα,
1: για τον καιρό.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: πες μου
1: χρόνο.
0: Κάτι. Πες μου κάτι.
1: Χρόνο,
0: να σου πω, πες μου κάτι και για τις εκλογές ναι. και για τον καιρό που μου είπες.
1: Ναι, και, κοιτάξτε, θα το πω τώρα.
0: Πες
1: θα το πω τώρα, περιμένετε, περιμένετε.
0: Γιατί, εντάξει, όπως και καταλαβαίνεις, ναι, έχει το ενδιαφέρον.
1: Όλα έρχονται με τον ιρμό των σκέψεών μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: το είπα εκεί.
0: Ναι.
1: Θα ακολουθήσει και η πρόγνωση.
0: Ωραία.
1: Σήμερα βρισκόμαστε, έτσι, από σήμερα. Η Ιβηρική Χερσόνησος και στην προέκταση, δηλαδή μιλάμε Ισπανία-Γαλλία, έτσι, από την ερχόμενη εβδομάδα και από σήμερα, δηλαδή σιγά-σιγά μέχρι τα μέσα της ερχόμενης και μέχρι το τέλος, έρχεται ισχυρός καύσωνας. Ισπανία-Γαλλία, έτσι. Υπάρχουν Έλληνες και στην Ισπανία και στη Γαλλία και θα μιλήσω και για το Λονδίνο.
0: Και έχει μια μεγάλη φωτιά στην Ισπανία, Νίκο.
1: Περίμενα αυτό. Όλα έχουν σχέση.
0: Ναι.
1: Και αυτό το οποίο θα ακολουθήσει από σήμερα μέχρι και το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, μιλάμε Ισπανία-Γαλλία περίπου στους 40 βαθμούς. Έτσι, Ισπανία, δηλαδή μιλάμε για Μαδρίτη, για Παρίσι, έτσι. Και αυτό, δηλαδή, η κορύφωση θα είναι στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Έτσι, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Αυτό βέβαια στο πρώτο στάδιο δεν θα επηρεαστεί η Αγγλία, αλλά από 23/6 έτσι, ως και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, από τα μέσα δηλαδή της ερχόμενης εβδομάδας
0: από την Τρίτη
1: και μετά, της ίδιας,
0: της ίδιας,
1: οι θερμοκρασίες στο Λονδίνο θα είναι 36 και 37 βαθμούς.
0: Υψηλές.
1: Υψηλές, ναι. 35-36 υψηλές. Τι υψηλές. 36 βαθμούς, 52 μοίρες γεωγραφικό πλάτος είναι ισχυρός καύσωνα. Είναι αυτό που πρέπει ονοείτο, έτσι, δεν ενεργοποίηση σκέψης και προβληματισμού και όχι πανικού. Πρέπει να προετοιμαστούν. Ήδη περάσανε τον προηγούμενο μήνα, μέσα στο Μάιο, τώρα είμαστε αυτό που θα περάσουν για το μήνα Ιούνιο. Έτσι, στη Γαλλία, το Παρίσι, 39-40 βαθμούς η θερμοκρασία. Έτσι, στη Σεβίλη θα ξεπεράσει τους 40, 42 με 43 βαθμούς. Στη Μαδρίτη, 39 με 40 βαθμούς. Από την ησημερία, από την Κυριακή, όχι ησημερία, έχουμε τη μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας, μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή, είναι 39 με 40 βαθμούς. Στη Ρώμη 37 με 38 βαθμούς. Έτσι. Από σήμερα έως και θα έλεγα μέχρι την ερχόμενη Κυριακή.
0: Έλα λίγο πιο ανατολικά σε εμάς τώρα.
1: Αυτός ο καύσωνας θα επηρεάσει το Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα με καιρικές διαφοροποίησεις. Δηλαδή η Δυτική Ελλάδα, έτσι, που είπα, έτσι, αυτό εξαρτάται και από τη μεταβλητότητα των ανέμων,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: που επιστρέφει ο βοριάς. Έτσι θα δούμε τις θερμοκρασίες στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, στους 36 βαθμούς. Έτσι. Αυτός βέβαια, είμαστε στα κράσπεδα αυτού του καύσωνα, έτσι, που είναι δυτικοανατολικής ροής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από την Ισπανία, mm-hmm. από την Ανατολική Μεσόγειο προς τη Δυτική Μεσόγειο.
0: Ναι. Νίκο, ποιες μέρες θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες εδώ στην περιοχή και οι άνεμοι πώς θα είναι?
1: Δευτέρα και η Τρίτη.
0: Δευτέρα και η Τρίτη, μου το είχες πει.
1: 36 βαθμού, ναι, με την επικράτηση του βοριά.
0: Του βοριά.
1: Και από σήμερα αρχίζει σιγά.
0: Από χθες έχουμε βοριά, όπως μου είχες πει.
1: Ναι, το Σαββατοκύριακο 34 βαθμούς, ναι, με την επικράτηση του βοριά.
0: Θα έχουμε ανέμους ενισχυμένους, γιατί στα ανατολικά έχουν, εμείς δεν έχουμε τόσο.
1: Βοριαδάκι είναι βοριάς, είναι βοριάς και μετά τη. Θα έλεγα μέχρι και την Τρίτη, από την Τετάρτη έχει ελαφρό μαϊστράκι, έτσι θα επικρατήσει, μεσοβδόμαδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Θα δώσει, θα έλεγα Πέμπτη, Παρασκευή, μια ανάσα, έτσι, περίπου στους 33 βαθμούς.
0: Έτσι. Γυρίζει μαϊστράκι.
1: Ναι, ελαφρό μαϊστράκι, αλλά αδύναμο, έτσι. Αδύναμο, ωστόσο όμως από το Σάββατο και κυρίως την ερχόμενη Κυριακή επιστρέφει πάλι ο βοριάς και θα δούμε και θερμοκρασίες πάνω από 36 βαθμούς.
0: Οπότε...
1: Αυτό εξαρτάται τη μεταβλητότητα των ανέμων.
0: Ωραία, δηλαδή, θα το ξαναπούμε πάλι.
1: Θα έλεγα από την ερχόμενη Κυριακή 28 Ιουνίου, οι τελευταίες μέρες επιστρέφει πάλι ο
0: βοριάς
1: με θερμοκρασίες 36 και 37 βαθμούς.
0: Φαίνεται να διατηρείται αυτό, Νίκο, και τον επόμενο μήνα.
1: Πώς?
0: Φαίνεται να διατηρείται αυτή η διαδικασία και τον επόμενο μήνα και αρχές του επόμενου.
1: Ναι, βέβαια. Ο Ιούλιος είναι θερμός μήνας.
0: Στο πρώτο
1: αυτό
0: μισό
1: που
0: τουλάχιστον.
1: Έχω κρατήσει, έχω μια επιφύλαξη, είναι προς το τέλος του ίδιου μήνα, του Ιουλίου, το τελευταίο δεκαήμερο, εβδομάδα, οι τελευταίες μέρες δείχνει μια αύξηση βροχοπτώσεων και κυρίως στη Γετρική Μακεδονία, Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία, δηλαδή όλα τα υπηρετικά και κυρίως προς τα ανατολικά.
0: Προς τα ανατολικά υπηρετικά. Μάλιστα.
1: Προς τα ανατολικά. Ωραία. Δείχνει ότι αυτό όμως είναι, μπορεί, αυτό έδειχνε, μπορεί και η ποσότητα της βροχής να είναι τόσο αυξημένη, μπορεί να είναι για μία-δυο μέρες, που δεν έχει βρέξει
0: θα
1: ποτέ.
0: Θα πέσει όλο μαζί το νερό.
1: Ναι,
0: είναι αυτό που λέμε. Ναι. Μάλιστα,
1: πάντως,
0: Νίκο.
1: Πάντως είναι ο καιρός φέτος, δηλαδή και όπως έχω αναφέρει και πριν από ένα μήνα. Θυμάστε που σας είπα ότι το φθινόπωρο θα είναι πολύ θερμό.
0: Πολύ ζεστό θα έχει.
1: Ναι,
0: θα έχει...
1: Πολύ θερμό και θα ακολουθήσει και ο πρώτος μήνας μέχρι τα Χριστούγεννα. Και μάλιστα είχα πει ότι αν δεν είχαμε τον εποχικό παράγοντα, τη διάρκεια μέρας-νύχτας, ότι τα μπάνια του λαού θα γινόντουσαν μέχρι και τα Νικολοβάρβαρα με τις θερμοκρασίες στη θάλασσα που είναι πάνω από τις κανονικές τιμές. Αυτό που γίνεται στον Ειρηνικό και γι' αυτό είναι ισχυρό το Ελνίνιο είναι ότι είναι όχι πάνω από 2, πάνω από 3 βαθμούς. Κυμαίνονται 3 με 5 βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές. Και έτσι αυτό δίνουν αυτές τις αλλαγές στην ατμόσφαιρα και πώς πρέπει να προσέχουμε και πώς πρέπει αυτό που θα συμβεί, δηλαδή φέτος, να έχουν το νου τους και μάλιστα θα έλεγα ότι η κλιματική αλλαγή η οποία είναι υπεράγαν, έτσι, και μάλιστα βρίσκονται κάποιοι και μάλιστα εδώ στην Ευρώπη, η κυρία Φόντερ Λάιεν, είπε, λέει, θα κάνω dream team να σώσω το κλίμα. Τι να σώσει το κλίμα? Να σώσει τις ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί. Και έχω στοιχεία και για την κυρία αυτή. Έτσι, ναι, να με καλέσει η Ευρωπαία Εισαγγελέα.
0: Ναι, και μάλλον προς την Ευρώπη όλα, πρέπει να σταθείς, Νίκο.
1: Πόσες ανθρώπινες ζωές χάθηκαν στη Γερμανία, στην Ισπανία, έτσι. Στη Βαλένθια, δεν είναι. Δεν είναι τυχαίο, τι κάνουν.
0: Πάντως είναι σημαντικά αυτά που μας είπες, τα στοιχεία για τις επόμενες ημέρες, για την εμπειρική, γιατί θέλει πολύ πολύ προσοχή, πολύ πολύ προσοχή. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μα είμαστε και από τη φύση μας σαν λαός, που το μόνο σταθερό είναι μεταβολή. Ο Έλληνας είναι φεύγει, έχει DNA, πώς να το πούμε, από δημητικού πουλιού.
0: Α, ναι, αυτό δεν το ήξερα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Όλα καινούργια μου λέει ότι...
1: Να σε καλά.
0: Νίκο, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Και εσύ. Βοήθειά μας ο Άγιος σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Θοδωσόπουλος, απολαυστικός όπως πάντα. Σήμερα μας ενημέρωσε ότι είναι η γιορτή του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου. Ήταν ένας από τους 12 Αποστόλους και προστάτης των απελπισμένων. Γιορτάζουμε τη μνήμη του ως απελπισμένοι όλοι, λοιπόν, νομίζω. Τώρα, αν θα φτιάξετε θαδαιόπιτα, δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Υπάρχει όμως μια συνταγή που δίνει αυτή την πίτα για τον Άγιο στη μνήμη του Αγίου και τι λέει, έχει χυμαχλέπι και κρασί νάμα. Ωραίο πρέπει να είναι. Έχει και άλλα μυστικά, δεν θα σας πω τώρα ολόκληρη συνταγή. Απλά η αναφορά που έχει να κάνει με τον συγκεκριμένο, να σας τη φτιάξω, τον Άγιο Ιούδα το Θαδαίο. Λοιπόν, δεν θα σας πω περισσότερα, να μην σας κουράσω, και Παρασκευή σήμερα. Άλλωστε, κουβεντιάσαμε πάρα πολλά πράγματα. Μιλήσαμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για ελλείψεις ακτινολόγων στο Καραμανδάνιο και τη διακομιδή των μικρών παιδιών στα νοσοκομεία που εφημερεύουν εάν χρήζουν τέτοιες παρέμβασεις. Και άλλα και άλλα πολλά. Λοιπόν, θα βάλω μια νοτελεία για το φυσικό αέριο, τα είπαμε, και τον αγωγό. Τα του καιρού νομίζω τα μάθατε, και όχι μάθετε μόνο τα εδώ, μάθετε και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Οι βυρικοί πάντως είναι πλησίαστε αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτο Θεός και Παναγία να είμαστε όλοι μας καλά και όρθιοι από την ερχόμενη Δευτέρα. Να είστε καλά, να περάσετε ένα πολύ καλό, ήρεμο, απολαυστικό, αποδοτικό, χορταστικό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Απρόσμενη τροπή πήραν οι εξελίξεις γύρω από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς οι προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Είχε προηγηθεί η χθεσινή ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο ότι το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, στη Γενέβη αναβάλλεται επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δείκτη τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο RT News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των 3 Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Άριου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμη ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο RT News Radio 105,8 ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος Εκπιζό. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλουφωνικού στο Λόγκο Υγείου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών που πραγματοποίησε αυτοψία εντόπισε φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα, οι οποίες αποδίδονται στην κακή χρήση της γέφυρας και στη συνεχή διέλευση φορτηγών, παρά την απαγόρευση για οχήματα άνω των 5 τόνων. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς, σε μια ιστορική στροφή για την νήσο, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση, καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Earth Patras και την εκπομπή Sports στις 11. Για μία ώρα θα είμαστε μαζί σας με την αθλητική επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου Ειρήνη, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού. Θα ασχοληθούμε με Μουντιάλ, μπάσκετ, με ποδόσφαιρο, μεταγραφές. Να δούμε τι θα γίνει με την Παναχαϊκή, η οποία βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την επόμενη μέρα στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Σήμερα να πούμε ότι αναμένεται στην Αθήνα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, προκειμένου οι διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό να μπουν στην τελική τους ευθεία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Σερβικού Sport Club, ο Σέρβος προπονητής αναμένεται να βρεθεί το απόγευμα στην ελληνική πρωτεύουσα, με τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές να περνούν πλέον στο πιο κρίσιμο στάδιο. Στόχος βέβαια είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την μεγάλη επιστροφή του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο του Τριφυλιού. Στον Παναθηναϊκό έχουν επικεντρωθεί στην περίπτωση του Ζότζ για την διαδοχή του Εργίνα Ταμάν. Δεν εξετάζουν στην παρούσα φάση άλλη επιλογή. Η άφιξή του στην Αθήνα, αν πραγματοποιηθεί, θα επιταχύνει τις εξελίξεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η συμφωνία έχει ήδη οριστικοποιηθεί. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά, δίνοντας το παράδειγμα στα μικρά παιδιά. Άξιζε στον Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα. Ήταν καλύτερος από εμάς στο τέλος, δήλωσε ο Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος έδωσε το παρόν χθες σε τουρνουά της Elite Basketball στο κλειστό Μάκης Λιούγκας, και πολλοί από εμάς δεν πρόταξαν αυτή την ομολογία του Χουάντζο ενώπιον δεκάδων πιτσιρικάδων. Αρκεστήκαμε σε αυτά που γνωρίζουμε ότι αισθάνεται ο Ισπανός forward για τον Παναθηναϊκό. Αισθάνεται σαν το σπίτι του, είπε. Για την παραμονή του είπε ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Κάθε παίχτης θέλει να ελπίζει, θέλει να αισθάνεται σημαντικός. Έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Αισθάνομαι ότι το σπίτι μου είναι εδώ. Ας δούμε τι θα γίνει. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Στον ΠΑΟΚ είχαμε την επίσημη ανακοίνωση του Νίκ Καλάθη, ο οποίος επαναπατρίζεται μετά από μια εξαετία σε Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μονακό και Παρτίζαν. Ο δικέφαλος του Βορρά γνωστοποίησε την συμφωνία με τον κορυφαίο playmaker. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο θα τον κρατήσει στη Θεσσαλονίκη έως το καλοκαίρι του 2028. Μάλιστα η ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΚΑΕ συνοδεύτηκε από ένα επικό βίντεο για τον Νίκ Καλάθη, ο οποίος έχει παρουσία στα κορυφαία πρωταθλήματα, συμμετοχές σε Final Four της Ευρωλίγκας, παρουσία στο NBA, αμέτρητες διακρίσεις σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Κατέκτησε τη EuroLeague, μην ξεχνάμε, με τον Παναθηναϊκό το 2011, το 2013 το EuroCup με την Lokomotiv Kuban, όπου ήταν και πολυτιμότερος παίχτης. 6 πρωταθλήματα, 4 κύπελα με τον Παναθηναϊκό, ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο Τουρκίας με τη Φενέρμπαχτσε, ένα πρωτάθλημα, 2 κύπελα Ισπανίας με την Μπαρτσελόνα. Είναι μέλος της εθνικής ομάδας μπάσκετ των ανδρών. Έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket του 2009. Έχει αγωνιστεί σε 3 παγκόσμια κύπελα, 5 EuroBasket και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Ο Προμηθέας ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιου Γουίλιαμς για την σεζόν 2026-2027. Ο Αμερικανός γκάρντ αγωνίζεται στις δύο θέσεις της περιφέρειας και θα βοηθήσει την ομάδα του Γιώργου Βόβορα για την υλοποίηση των στόχων την νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Γουίλιαμς αγωνιζόταν στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Κόνιασπορ. Είχε μέσο όρο 20,8 πόντους, 3,8 rebound, 4,4 assist. Είναι η δεύτερη προσθήκη ξένου στον Προμηθέα μετά την απόκτηση του Τζόρνταν Νίκολας, του 27χρονου σέντερ, ύψους 2 μέτρα και 5 εκατοστά. Ο Αμερικανός, θυμίζουμε, αγωνίστηκε στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στην Μακάμπι Ραμάτ Γκάν με μέσο όρο 12,8 πόντους. Ήδη όσον αφορά το ελληνικό στοιχείο έχουν αποκτηθεί Δίπλαρος, Κουρουπάκης και Παρασκευόπουλος. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανέρτησε την προκήρυξη της Elite League για τη σεζόν 2026-27 με τον αριθμό των ομάδων που θα προβιβαστούν στην στοίχημα GBL και με τις ομάδες που θα υποβιβαστούν. Ο αριθμός παραμένει ίδιος, δηλαδή ανεβαίνουν 2 και 4 ομάδες υποβιβάζονται. Μετά την σεζόν 2027-28 θα ανεβαίνει μία ομάδα στην κορυφαία κατηγορία, ενώ θα πέφτουν 3 στην τρίτη σε σειρά εθνική κατηγορία. Να πούμε ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εμφανίζεται κάθετα αρνητική σε ενδεχόμενη αύξηση των ξένων στην στοίχημα GBL και στην Elite League. Η θέση της είναι τα πράγματα να παραμείνουν ως έχουν και τη νέα αγωνιστική περίοδο, δηλαδή 6 συν 2 ξένοι στην στοίχημα GBL με δικαίωμα συμμετοχής 6 παικτών και 2 ξένοι στην Elite League. Το επεισόδιο, να πούμε, ανάμεσα στον Tyreek Jones και τον Kendrick Nunn στα αποδυτήρια μετά το τέλος του 5ου τελικού του πρωταθλήματος έκανε το γύρο του κόσμου. Η ΔΕΑΒ εξέτασε το υλικό που είχε στη διάθεσή της για το συγκεκριμένο περιστατικό, επέβαλε ποινές τόσο στους δύο αθλητές όσο και στις δύο ΚΑΕ. Πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Tyreek Jones και 50.000 στον Kendrick Nunn. Παράλληλα, ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και μια αγωνιστική στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Για τον Παναθηναϊκό πλέον έχει φτάσει στις 4 αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών αθρηστικά, μετά και τις υπόλοιπες που είχε δεχθεί από την ΔΕΑΒ όσον αφορά τις δηλώσεις και τα όσα είχαν συμβεί στους τελικούς. Αγωνία επικρατεί για τα τηλεοπτικά δικαιώματα στην στοίχημα GBL. Μια ημέρα μετά την δημοσιοποίηση της πρότασης του Sky στον ΕΣΑΚΕ για την εξαγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος για τα επόμενα χρόνια, η ΕΡΤ επέστρεψε με νέα βελτιωμένη πρόταση που υπερβαίνει εκείνη του Sky και οι ομάδες θα κληθούν να πάρουν την οριστική απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΡΤ δίνει 6.250.000 ευρώ για την επόμενη σεζόν και 7.200.000 ευρώ για την περίοδο 2027-2028. Η εξέλιξη αυτή δείχνει την δυναμική στην οποία βρίσκεται το πρωτάθλημα της GPL, με αυξημένη εμπορική αξία για το προϊόν, αποτέλεσμα και της μεγάλης επένδυσης που γίνεται πλέον στο ελληνικό μπάσκετ που ξεπερνά κάθε άλλη χρονιά στην ιστορία του αθλήματος.

0: Και θα συνεχίσουμε με την Παναχαϊκή, καθώς όλοι περιμένουν την απόφαση, την επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής όσον αφορά το management του ποδοσφαιρικού τμήματος. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό συνάδελφο του monobala.gr, τον Γιώργο Σωτηρόπουλο. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τελικά έχει μείνει με μία πρόταση πλέον η Παναχαϊκή και αυτή περιμένουμε να ανακοινώσει. Τι συμβαίνει τις τελευταίες μέρες?
1: Θα σου πω τι γίνεται. Στην ουσία έχει μείνει με μία, παρότι υφίσταται και η δεύτερη, αλλά μετά τις τελευταίες εξελίξεις εκτιμώ ότι είναι μία πλέον η πρόταση για την οποία κάνουμε κουβέντα. Να εξηγήσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι εννοούμε. Υπήρχε η πρόταση που γνωρίζαμε εδώ και δύο μήνες της πλευράς που εκπροσωπεί ο Τάσος Παπαδόπουλος, που τρέχει το project που συζητάει, που τέλος πάντων είναι πιο έτοιμο να αναλάβει την Παναχαϊκή. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προκύψει και το ενδιαφέρον από την πλευρά των Ελληνοαμερικανών. Ωστόσο, μετά τις εξελίξεις που προέκυψαν πριν από λίγες ώρες και την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, η οποία ήταν άκρως επιθετική, θα έλεγα, κατά του κυρίου Μαρίνη, ενός εκ των τριών δηλαδή από το Σικάγο, θεωρώ ότι επί της ουσίας αυτή η πρόταση έχει πάει στην άκρη από το Συμβούλιο της Ερασιτεχνικής. Η συζήτηση γίνεται πλέον καθαρά με την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου, έτσι ώστε να διευθετηθούν τα διαδικαστικά και να τελειώσει η υπόθεση με την συγκεκριμένη πλευρά.
0: Γιατί βιάστηκαν, θεωρείς, οι Ελληνοαμερικάνοι να δημοσιοποιήσουν τα όσα είχαν προτείνει στην Παναχαϊκή?
1: Θεωρώ ότι αυτό έγινε, Ειρήνη, επειδή καλώς ή κακώς σε όλη την ποδοσφαιρική πιάτα, να το πω λαϊκά, είναι γνωστό ότι η Παναχαϊκή έχει γύρει προς την πλευρά του κ. Παπαδόπουλου. Και απομένουν διαδικαστικές λεπτομέρειες για να συμφωνήσει και θεωρώ ότι το έκανε έτσι ώστε να ασκήσει πίεση προς την Ερασιτεχνική, ότι εμείς γνωρίζουμε τι θέλετε να κάνετε, αλλά εμείς βγάζουμε και στον κόσμο στα έξω το πλάνο μας έτσι ώστε να πιέσουμε καταστάσεις. Αυτό ήταν που έκανε η πλευρά των Ελληνοαμερικανών. Ωστόσο η Παναχαϊκή και αυτή αντέδρασε και νομίζω ότι η αντίδραση του δείχνει πολλά στο τι σκέφτεται και στο πώς θέλει να κινηθεί γενικότερα.
0: Τι γνωρίζουμε για αυτή την πρόταση, Γιώργο, που εκπροσωπεί η πλευρά Παπαδόπουλου?
1: Κοίταξε, στην πλευρά του Παπαδόπουλου αυτή τη στιγμή ο Τάσος Παπαδόπουλος είναι ένας μάνατζερ ποδοσφαιριστών, είναι γνωστό αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στον χώρο του είναι από τους κορυφαίους στην Ελλάδα. Συνεργάζεται με το γραφείο SED, το οποίο εδρεύει στην Ολλανδία και όπως όλα δείχνουν το συγκεκριμένο γραφείο θα είναι που θα χρηματοδοτεί το project. Άρα μιλάμε για ένα μάνατζερικό γραφείο το οποίο ουσιαστικά αναλαμβάνει το management της Παναχαϊκής. Η οικονομική δυνατότητα υπάρχει, είναι δεδομένο. Το θέμα είναι όμως επειδή όλοι όσοι υπέρχονται στην Παναχαϊκή τα τελευταία χρόνια είχαν οικονομική δυνατότητα. Δεν ήταν κάποιος ο οποίος δεν είχε. Το θέμα είναι πώς αυτοί θα χρησιμοποιηθεί και αν είναι διατεθειμένοι να βάλουν χρήματα και πόσα για την ομάδα. Αυτό είναι το ερώτημα, το κύριο, κατά την άποψή μου. Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ αυτό θα απαντήσω ο χρόνος και θα δούμε από τις πράξεις και από τις κινήσεις τους πώς θα δράσουν για την ομάδα.
0: Πάντως η στόχη τους είναι έτσι η ομάδα να ανέβει κατηγορία. Να ενισχυθεί δηλαδή σε ρόστερ το ποδοσφαιρικό τμήμα όσον αφορά παλιά χρέη, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις στο γήπεδο έχουν αναπτύξει τις προτάσεις του, γνωρίζουμε κάτι?
1: Ναι, κοίταξα, το σημαντικό για την πρώτη του Παπαδόπουλου και αυτό που την έχρισε και φαβορεί την πρώτη μέρα ήταν το γεγονός ότι είχε πλήρη εικόνα των χρεών, γιατί αφού είχε ασχοληθεί από το Πάσχα και μετά είχε και χρόνο να τα μάθει. Άρα λοιπόν, γνωρίζοντας όλα αυτά, αμαρτίες του παρελθόντος, προβλήματα εντός εκτός γηπέδου κτλ., έχει εκπονήσει ένα πλάνο το οποίο τα περιλαμβάνει όλα. Το θέμα είναι να υλοποιήσει και όσα έχει πει στο χαρτί της Ερασιτεχνικής. Αυτό είναι το βασικό. Ευελπιστώ ότι θα το κάνει, εγώ και όλος ο κόσμος δηλαδή, εντάξει, αυτό θέλουμε. Και μένει να δούμε αν αυτό θα πάρει σαρκα και οστά, δηλαδή και από την πλευρά του σχεδίου και της θεωρίας θα γίνει η πράξη. Αλλά ότι έχουν εικόνα για τα πάντα, έχουν εικόνα για τα πάντα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για τα πάντα όμως, δηλαδή δεν υπάρχει κομμάτι στο οποίο να μην είναι ενήμεροι.
0: Υπήρξε εχθές και μια αντίδραση από την Παναχαϊκή Ιδέα, η οποία τι ζητάει?
1: Έξανε, η Παναχαϊκή Ιδέα, η κύρια αιτία διαφωνία της με την Ερασιτεχνική είναι το γεγονός ότι η Ερασιτεχνική έχει επιλέξει να μην κάνει γενική συνέλευση. Όπως έκανε πέρυσι αντίστοιχα, όπου υπήρχε στο τραπέζι πρόταση του Δημήτρη Ντρόσου και μέσω της Γενικής Συνέλευσης αυτή η πρόταση δεν πέρασε. Η ιδέα τι λέει? Ότι να γίνει και φέτος Γενική Συνέλευση, να μπουν οι δύο προτάσεις στο τραπέζι, να ενημερωθούν τα μέλη της Ερασιτεχνικής για αυτές τις προτάσεις και να αποφασίσουν. Αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή της ιδέας. ότι ήθελε να γίνει γενική συνέλευση.
0: Ο χρόνος...
1: Η οποία δεν θα γίνει, έτσι.
0: Δεν θα γίνει. Άρα θεωρείς, ας πούμε, ότι σε επόμενες ώρες, επόμενες μέρες θα υπάρχει επίσημη τοποθέτηση της αεραστεχνικής Παναχαϊκής? Γιατί πιέζει και ο χρόνος.
1: Θα σου πω. Επειδή κάθε φορά λέμε για κρίσιμες ώρες, κρίσιμες εβδομάδες, έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε. Πρακτικά να το δούμε, και από τη στιγμή που οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει ουσιαστικά προφορικά και απομένει η τυπική διαδικασία που είναι υπογραφή του συμβολέων, φάζω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο μπορεί να έχει τελειώσει η ιστορία, και τυπικά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι βάση λογικής, έτσι.
0: Οι άνθρωποι αυτοί μέσω του κ. Παπαδόπουλου έχουν έρθει στην Πάτρα, έτσι.
1: Ναι, έχουν έρθει.
0: Έχουν
1: και
0: δει.
1: Μάλιστα, τελευταία επίσκεψή τους ήταν για την προηγούμενη Δευτέρα.
0: Οπότε...
1: Από τον ορίζω που έγινε μια συνάντηση η οποία δεν είδε το φως δημοσιότητας. Αλλά ο Τάσος Παπαδόπουλος είχε έρθει στην περιοχή, έγινε μια συνάντηση σε μέρος που δεν έχει γίνει γνωστό, όπου εκεί τέθηκαν επιτάπητος κάποια σοβαρά θέματα.
0: Έχουν τεθεί δεσμεύσεις από την Εραστιχνή Παναχαϊκή ώστε κάποια πρόσωπα που είχαν εμπλακεί στο παρελθόν με το ποδοσφαιρικό τμήμα να μην υπάρχουν στο νέο σχήμα?
1: Αυτό φαίνεται ότι έκανε η Εραστιχνή στην πλευρά των Αμερικανών και ουσιαστικά φωτογραφίζει συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά η Ειρήνη, αν με ρωτάς, δεν μπορεί να μπει στο χώρος. Δεν μπορεί να δεσμεύσει κάποιον όπως θα κινηθεί και θα βάλει τα χρήματά του. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανέναν. Θέλω να πω ότι αυτό δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε χαρτί. Εγώ θα έρθω να βάλω τα χρήματά μου στην Παναχαϊκή. Το ποιον θα επιλέξω να έχω δίπλα μου είναι δικό μου θέμα.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Δεν μπορεί να μπει δηλαδή στην ουσία τέτοιος όρος. Το να το πει Εραστεχνική σε όποιον αναλάβει ότι κοίταξε να δεις, δεν θα ήθελα να φέρεις πάλι τον Γιώργο στην ομάδα, οκ. Okay. Το ακούω, αλλά. Άλλο αυτό και άλλο να τον δεσμεύσει τον άλλον κάπως. Πώς να τον δεσμεύσει? Όταν θα πάρει το management, θα κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Και εκεί δηλαδή θα δούμε πρόσωπα, γιατί εικάζω ότι και ο κύριος Παπαδόπουλος δεν θα έχει το χρόνο να είναι αυτός που θα βρίσκεται εδώ, θα κάνει τις επαφές. Κάποιον...
1: Δεν είναι αυτό, με θέμα χρόνου. Είναι και πρακτικό το ζήτημα του κύριου Παπαδόπουλου, που ο ίδιος, λόγω του ότι είναι FIFA agent και έχει την επίσημη άδεια της FIFA για να είναι manager, δεν μπορεί να είναι σε ομάδα επίσημα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτό είναι και ήταν ένα από τα θέματα ή τα κολλήματα, αν θέλεις, όσο καιρό. Πάντως είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι τις επιλογές έχει κάνει το στελεχόν. Δηλαδή, αν ανακοινωθεί αύριο το πρωί, είναι έτοιμος να έρθουν εδώ οι άνθρωποι του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δεδομένο αυτό.
0: Μακάρι.
1: Όπως και η άλλη πλευρά επίσης είχε κάνει στελέχωση, αν έπαιρνε την Παναχαϊκή.
0: Μάλιστα. Ήταν τόσο έτοιμη δηλαδή, παρόλο
1: ναι, ήταν
0: που
1: έτοιμη, ήταν έτοιμη.
0: Ήρθε πολύ πιο μετά.
1: Ήταν έτοιμη γιατί καταλαβαίνει ιδίω ότι κάποιοι. Αυτό προτείνονται και λόγια μόνο στην Παναχαϊκή στην εξελίξη.
0: Μάλιστα. Να δούμε τι θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Γιώργο Σωτηρόπουλε, να σε ευχαριστήσω. Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Καλημέρα.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε, θα συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο. Η Ουγγρική Πάσκη θα βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το σύνολο του Γιάκοπ Νίστρουπ θα αντιμετωπίσει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία την αντίπαλό του, ενώ η Ερεβάν θα πραγματοποιηθεί στις 30 του μήνα στο ΟΑΚΑ. Η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο θα γίνει στις 20 Ιουλίου, τρεις μέρες δηλαδή, προτού το τριφύλι αγωνιστεί με την Πάσκη, ενώ οι αναμετρήσεις αυτής της φάσης θα διεξαχθούν στις 6 και 13 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά οφείλει να κάνει τρεις σερί προκρίσεις για να φτάσει μέχρι την League Phase, καθώς δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται στην τελική ευθεία για την απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα και του Μάριου Βίχου από τον Λεβαδιακό, καταθέτοντας μάλιστα μια μυθική πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τα μπόνους. Μάλιστα στην πρόταση έχει συμπεριληφθεί ως αντάλλαγμα ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει και το όνομα του Μίλος Πάντοβιτς. Ο Τσάπρας αποτέλεσε ουσιαστικά μήλον της έρηδος για τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου την τελευταία διετία. Αλλά εν τέλει ο Παναθηναϊκός φαίνεται να κερδίζει την κούρσα της απόκτησής του. Την περσινή σεζόν ο 24χρονος δεξιός μπακ πραγματοποίησε 36 συμμετοχές με ένα γκολ και 10 ασίστ σε πρωτάθλημα και κύπελο, ενώ συνολικά με τους βιωτούς μέτρησε 167 αγώνες με 13 γκολ και 27 ασίστ. Όσο αναφορά τώρα το Βίχο, είναι προϊόν των Ακαδημιών του Λεβαδιακού. Έχει 178 συμμετοχές με 11 γκολ και 20 ασίστ. Το μεσημέρι της Κυριακής στις 4 το απρόγευμα αναμένεται να γίνει η παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρουπ. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, καθώς το πρώτο γκρουπ των πράσινων ήδη έχει περάσει από τα εργομετρικά στο Κοροπή. Μένει να ενσωματωθούν και οι υπόλοιποι παίχτες προτού αναχωρήσουν. Η αναχώρηση του Παναθηναϊκού θα γίνει το πρωί της Δευτέρας για την Ολλανδία, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Με ειδική άδεια να πούμε ότι απουσιάζουν οι Μπακασέτας, Γετβάη, Σισοκό, Μπάντοβιτς, Βιτέρσκι και Βιλένα. Φυσικά και ο Φαγκούντο Πελίστρι, ο οποίος βρίσκεται με την Εθνική Ουρουγκάης στο παγκόσμιο κύπελο. Οι πράσινοι μάλιστα έκλεισαν φιλικό με αντίπαλο το Άγιαξ, το οποίο θα διεξαχθεί στο Ερμέλο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στις 4 Ιουλίου στις 6 ώρα Ελλάδας. Ένα φιλικό που σίγουρα θα είναι ένα δυνατό τεστ για την ομάδα του Νίστρουπ. Με τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα αναμετρηθεί ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας σε Ρουμανία ή Πολωνία, καθώς εκεί θα αγωνίζεται η Δυναμό. Ενώ 7 βράδια αργότερα στις 30 θα πραγματοποιηθεί η ρεβάνς στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ που περνάει οριστικά στην επόμενη μέρα με τον Μαρίνο Πούσιτς να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Οι άνθρωποι του Δικεφάλου προχωρούν ήδη στο σχεδιασμό για την ομάδα της νέας σεζόν και ο Ολλανδοκροάτης τεχνικός βρίσκεται στο επίκεντρο. Την ίδια στιγμή ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί και τυπικά παρελθόν, καθώς υπέγραψε τη συμφωνία λύσης του συμβολαίου του με το σύλλογο. Ο Ρουμάνος προπονητής απέστειλε την Τετάρτη υπογεγραμμένο σχετικό έγγραφο. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται και τυπικά η αποχώρηση από την Τούμπα μετά από δύο διαφορετικές θητείες για τον Ρουμάνο τεχνικό. Πάμε και στον Ολυμπιακό. Ο Πάμπλο Μαφέο, ο 28χρονος δεξιός μπακ, υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Ο βραχίσιμος Άσος, ο οποίος τον επόμενο μήνα θα κλείσει τα 29 του χρόνια, ολοκλήρωσε την
σεζόν έχοντας 31 συμμετοχές, ένα γκολ και δύο ασίστ στο πρωτάθλημα. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τα τμήματα υποδομής της Εσπανιόλ. Εντάχθηκε στη συνέχεια στην ομάδα K18 της Manchester City. Ακολούθησαν η Ζερόνα, η Στουτγκάρδη και η Μαγιόρκα, που ήταν ο τελευταίος σταθμός στην καριέρα του. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα μπει στη μάχη της Ευρώπης από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, και το γεγονός αυτό σίγουρα του επιτρέπει να αργήσει η προετοιμασία εν ώψη της νέας σεζόν. Θα ξεκινήσει από τα τέλη Ιουλίου. Έχει κλείσει και φιλικά, έχει γίνει γνωστό ότι θα παίξει με την Ραγκόβ στις 8 Ιουλίου, με την Αλκμάρ στις 25 του ίδιου μήνα, ενώ πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστή και η τρίτη ομάδα που θα κοντραριστεί με τους Ερυθρόλευκους στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Αυτή θα είναι η Φορτούνα Σιντάρτ, με τον Ολλανδικό Σύλλογο να ανακοινώνει το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων. Το φιλικό παιχνίδι θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου του Ολυμπιακού με την Σιντάρτ στις 7 και μισή το απόγευμα.

MVP της Super League για δεύτερη φορά μετά το 2023 αναδείχθηκε ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος διαδραμάτισε και καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ως νικήτρια της Super League έχει στο ρόστερ της τον MVP, ο οποίος συγκέντρωσε το 66,69% των ψήφων, άφησε στη δεύτερη θέση τον Κωνσταντίνο Τζολάκη του Ολυμπιακού με ποσοστό 14,54%. Στον Πανετολικό τώρα, εν αναμονή εξελίξεων εδώ και αρκετές μέρες και κυρίως όσον αφορά την υπόθεση του Άλεξ Ματσάν, του οποίου το συμβόλαιο τελειώνει. Ο Ρουμάνος μεσοπιθετικός ξεχώρισε την σεζόν που τελείωσε και οι Αγρινιώτες έχουν καταθέσει πρόταση ανανέωσης της συνεργασία τους, προσφέροντάς του σημαντικά αυξημένες απολαβές. Του έχει γίνει μάλιστα σαφές ότι θεωρείται κομβικός στο πλάνο του Γιάννη Αναστασίου και όχι άδικα, καθώς έδειξε δείγματα του ταλέντου μέσα στο γήπεδο την περασμένη σεζόν. Το γεγονός ότι δεν έχει στα χέρια του άλλες προτάσεις που να τον έχουν ενθουσιάσει ενισχύουν τις πιθανότητες παραμονής στο Αγρίνιο. Μένει να δούμε τις ημέρες. Υγεία ηχθείως υπάρχει στον Πανετολικό. Περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση όσον αφορά το Γιάννη Αναστασίου, ποιοι άνθρωποι θα τον πλαισιώνουν, ποιοι παίχτες θα αποχωρήσουν, τι γίνεται με μεταγραφές. Τώρα όλοι βέβαια βρίσκονται σε διακοπές από το τέλος, προς το τέλος του μήνα σίγουρα και εκεί θα έχουμε εξελίξεις.

Με 4 αγώνες συνεχίζεται σήμερα το παγκόσμιο κύπελο, στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αντιμετωπίσουν την Αυστραλία στο Σιάτλ για το 4ο όμιλο του τουρνουά. Η μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ 2 Sport. Οι δύο ομάδες που ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στο τουρνουά με νίκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβλήθηκαν 4-1 της Παραγουάης και η Αυστραλία επικράτησε 2-0 της Τουρκίας. Τα ξημερώματα του Σαββάτου. Η Σκωτία θα παίξει με το Μαρόκο στη μία τα ξημερώματα για το τρίτο γκρουπ και αυτό το παιχνίδι ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport. Οι δύο ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες ξανά σε τελική φάση Μουντιάλ μετά το 1998 στα γήπεδα της Γαλλίας, όταν το Μαρόκο τότε είχε νικήσει με 3-0. Η Σκωτία οδηγεί την κούρσα στον όμιλο με 3 βαθμούς μετά την νίκη της στην πρεμιέρα απέναντι στην ΑΕΤΗ και με νίκη εξασφαλίζει την παρουσία της στους 32 της διοργάνωσης. Λίγο αργότερα στις 3:30 τα ξημερώματα, η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την ΑΕΤΗ σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ για τον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης. Τέλος, στις 6 το πρωί, τη δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου θα κλείσει το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη. Αγώνας που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport. Το 23ο παγκόσμιο κύπελο συνεχίστηκε χθες με τον πρώτο και δεύτερο όμιλο να δίνουν τα πρώτα μάτς της δεύτερης αγωνιστικής του τουρνουά. Το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε πρόκριση στη φάση των 32 επικρατώντας με 1-0 της Νότιας Κορέας. Παράλληλα το Μεξικό έγραψε ιστορία καθώς έφτασε για πρώτη φορά τις 3 διαδοχικές νίκες σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Οι διοργανωτές έχοντας για βασικό το Σάντσες του ΠΑΟΚ και ερχόμενο από τον ΠΑΟΚ τον Πινέδα της ΑΕΚ πέτυχαν μια σημαντική νίκη, δεν είχαν εύκολο έργο και φάνηκε αυτό από το πρώτο ημίχρονο που ήταν ιδιαίτερα ισορροπημένο. Η λύση για το Μεξικό ήρθε στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου και προήλθε από ένα μεγάλο λάθος του goalkeeper του Κιμ, ο οποίος έχασε ανεξήγητα μια εύκολη εναέρια μπαλιά μέσα στην περιοχή και ο Λουίς Ρόμο δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Το Μεξικό θυμίζουμε ότι έχει φτάσει ως τα προημιτελικά τις δύο προηγούμενες φορές που διοργάνωσε το παγκόσμιο κύπελο, το 1970 και το 1986 και φέτος είναι αποφασισμένο να φτάσει ακόμα παραπέρα. Μετά από το παιχνίδι οι ένθρεμοι φίλοι της ομάδας ξεχύθηκαν στους δρόμους, δημιούργησαν μια μεγαλειώδη πράσινη λαοθάλασσα, μάλιστα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι 400.000 οπαδοί γιόρτασαν την πρόκριση. Η Τσεχία και η Νότια Αφρική στο άλλο παιχνίδι του ομίλου πήραν τον πρώτο τους βαθμό στο Μουντιάλ, όμως το τελικό 1-1 της αφήνει με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά την πρόκριση. Το Μεξικό είναι στην κορυφή με 6 βαθμούς, η Νότια Κορέα στη δεύτερη με 3, Τσεχία και Νότιος Αφρική έχουν από 1 βαθμό. Στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική, στις 25 Ιουνίου θα παίξουν Τσεχία-Μεξικό και Νότιος Αφρική-Νότια Κορέα. Στον δεύτερο όμιλο τώρα, με τον Τζόναθαν Ντέιβιτ να πραγματοποιεί εμφάνιση καριέρας, πέτυχε 3 γκολ, ο Καναδάς πήρε την νίκη. Συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 9 ποδοσφαιριστές. Οι οικοδεσπότες του τουρνουά έστησαν πάρτι μπροστά στον κόσμο τους στο στάδιο του Vancouver. Ο αγώνας βέβαια στιγματίστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Κονέ στο 52ο λεπτό όταν ο 24χρονος μέσος αποχώρησε με την βοήθεια του φορείου. Χορταστική νίκη της Ελβετίας απέναντι στην Βοσνία με 4-1. Οι Ελβετοί μόνο με ένα θαύμα μπορεί να μείνουν πλέον εκτός νοκάουτ. Έφτασαν στους 4 βαθμούς. Οι Βόσνοι έμειναν στον 1 βαθμό αλλά διατηρούν ελπίδες πρόκρισης.
στους 4 ο Καναδάς, στους 4 η Ελβετία, από ένα βαθμό Βοσνία και Κατάρ. Την τελευταία αγωνιστική η Ελβετία θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στις 24 Ιουνίου, ενώ η Βοσνία θα κοντραριστεί με το Κατάρ επίσης στις 24 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.

Στο Πόλο, τώρα τον Κώστα Κοκκινάκη ανακοίνωσε ο Ερεσιτέχνης Πανετολικός ως διάδοχο του Ηλία Κατόπη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας υδατοσφαίρισης που φέτος ανέβηκε στην Water Polo League 2. Γεννημένος το 1975, ο Κώστας Κοκκινάκης έχει αγωνιστεί στις θέσεις του φουνταριστού και του αμυντικού. Υπήρξε διεθνής με την Εθνική Ελλάδα, συμμετέχοντας σε 2 Ολυμπιακούς αγώνες. Έχει αγωνιστεί σε Όφη, Εθνικό Πειραιός, Πανιόνιο, Παναθηναϊκό, Νηρέα Λαμία, Σιδραϊκό και ΑΕΚ, στην οποία διετέλεσε και προπονητής. Συνέβαλε τα μέγιστα στην άνοδο του Πανετολικού, στην Α2 κατηγορία, με στόχο να φτάσει στην καλύτερη δυνατή διάκριση. Ρίχνεται στην μάχη σήμερα η ομάδα Κορασίδων της ΝΕΠ, Άντερ 16, καθώς το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα γίνεται στην Πάτρα και στο κλειστό κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός. Η ΝΕΠ ως οικοδέσποινα θα υποδεχθεί την Γλυφάδα στις 9 και 4 απόψε, με στόχο την νίκη πρόκριση. Νωρίτερα στις 5.30 θα παίξουν Πανιόνιος ΠΑΟΚ, στις 7 παρατέταρτο Βουλιαγμένη Άλυμος και στις 8 Εθνικός Ναυτικός Όμιλος Χανίων. Αύριο θα γίνουν οι 2 ημιτελικοί και την Κυριακή 21 Ιουνίου οι αγώνες κατάταξης για τα μετάλλια. Στο Στίβο τώρα, δυνατή και πολυπληθής ομάδα θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 20-21 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου και θα μεταδοθεί σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 1. Αθλητές και αθλήτριες από 22 χώρες, μέλη της Βαλκανικής Ένωσης. Στην αποστολή συμμετέχουν οι 2 Ολυμπιονίκες, Μίλτος Τεντόγλου και Κατερίνα Στεφανίδη, καθώς και η 5η στο Παγκόσμιο του Τόκιο στον ακοντισμό, Ελίνα Τζέκο, μαζί με τα κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου. Συνολικά 84 αθλητές και αθλήτριες θα λάβουν μέρος στην διοργάνωση. Να πούμε επίσης και για τα εκπαιδευτήρια αναγέννηση, τα οποία συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα στην Σερβία. Το πατρινό συγκρότημα που αποτελείται από ταλαντούχους αθλητές μαθητές του προγράμματος Νους του Προμηθέα προκρίθηκε στη φάση των 16 της διοργάνωσης, έχοντας 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, και θα επιδιώξει να προκριθεί στους 8 με αντίπαλο την ομάδα της Ρουμανίας.

να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Θλίψη σκόρπισε στην αθλητική οικογένεια της Πάτρας. Η είδηση του θανάτου του Θανάσου Τσιμιγκάτου, ενός ανθρώπου που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με το πατραϊκό ποδόσφαιρο. Τίμησε τις φανέλες του πατραϊκού του Αχιλλέα του αθλητικού όμιλου Πάτρε. Η αγάπη του για τον αθλητισμό συνεχίστηκε για πολλά χρόνια και εκτός αγωνιστικών χώρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του από διοικητικά και επιτελικά πόστα, τόσο στον αθλητικό όμιλο Πάτρε όσο και στην Παναχαϊκή. Ήταν αδερφός του κορυφαίου πατρινού μαραθωνοδρόμου Φάνη Τσιμιγκάτου και του Γεωργίου Τσιμιγκάτου. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή και από την Ειρήνη Μαραγκού που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ευνίδια αναβολή των πρώτων απευθείας συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενέβη μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Τη ματέωση επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την είδηση ότι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέντι Βάνς, δεν θα πραγματοποιήσει το ταξίδι που σχεδίαζε για σήμερα στην Ελβετία, επικαλούμενη πρόβλημα με τα logistics των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Στο μεταξύ, αποκαθίστανται σταδιακά εκείνη στα στενά του Ορμούς, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή σταθερά κάτω από τα 80 δολάρια κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Μεταξύ αυτών είναι η καθιέρωση δίκτυ τιμών ακινήτων αλλά και φορολογικών κινήτρων προς τις τράπεζες για χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Φλωρίδης σημείωσε ακόμα ότι την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότητα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα. Καταπέλτης ήταν ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Παιδιά σκοτώνονται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικράτησε ένταση όταν σχολιάστηκαν καταθέσεις που αμφισβητούσαν ακόμα και την ύπαρξη πυροβολισμών στην περιοχή. Ο εισαγγελικός λειτουργός με μια συγκλονιστική αγόρευση ζήτησε την ενοχή του πρώτου κατηγορούμενου της υπόθεσης και αντίθετα την απαλλαγή του δεύτερου, ενώ απέρριψε κάθε ενδεχόμενο αναγνώριση ελαφρυντικών για το βασικό κατηγορούμενο, επισημένοντας την έλλειψη μεταμέλειας και την επικινδυνότητα της χρήσης όπλων σε κατοικημένες περιοχές. Ο νέος 7ετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως αποτυπώνεται σε 2 κορυφαίες διεθνείς αξιολογίες του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι νέες εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη βελτίωση των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και τη σταθερή πορεία της χώρας προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξη των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News Radio Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδας. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Το Κοινοβούλιο της Κούβας υιοθέτησε ομόφωνα χθες ένα ιδιαίτερα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων προς την οικονομία της αγοράς σε μια ιστορική στροφή για την νησιωτική χώρα, η οποία κυβερνάται από κομμουνιστικό καθεστώς και αντιμετωπίζει βαθιά οικονομική κρίση καθώς και εντυνόμενη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός από 21 ως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18 ως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Κανένα αποτέλεσμα δεν απέφεραν οι εξετάσεις γενετικού υλικού για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγείου. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Βασικός ύποπτος εξακολουθεί να θεωρείται ο 65χρονος Ιταλός. Κινητά, τηλέφωνα και υπολογιστής βρίσκονται στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών. Ναι, ανησυχία προκάλεσε στον κτηνοτροφικό κόσμο της Ηλίας η επιβεβαίωση νέας εστίας ευλογιάς εκοπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρος, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να θέτουν σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Δύο νέες συλλήψεις για ναρκωτικά στην υπόθεση που αφορά στο θάνατο της Μυρτού στο εργοστόλι Κεφαλονιάς. Συγγενείς πρώτου βαθμού ο ένας από αυτούς. Οι δράστες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο 20 Ιουνίου. Σε καθεστώς αργίας από τα ιερατικά του καθήκοντα θα εξακολουθεί να βρίσκεται ο πατήρ Αναστάσιος Γκοτσόπουλος με απόφαση του Μητροπολίτη Πατρών. Ο πατήρ Αναστάσιος θα παρεπεμφθεί στο δευτεροβάθμιο συνοδικό δικαστήριο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Επισκοπικού Δικαστηρίου στην Πάτρα και αφορά σε παλαιότερη δημοσίευση άρθρου του. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό 90χρονου άνδρα που εξαφανίστηκε από το σπίτι του στην περιοχή της Αρώες. Τις αρχές ειδοποίησαν οι συγγενείς του. Θλίψη έχει προκαλέσει είδηση θανάτου ενός παιδιού 18 μηνών, το οποίο έδινε μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Το μικρό αγοράκι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο της Αθήνας και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στην Πάτρα. Την έντονη ανησυχία της για την αναστολή λειτουργίας του ακτινολογικού τμήματος του Καραμαντάνιο Νοσοκομείου Παίδων εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου Αχαΐας, κάνοντας λόγο για σοβαρό πλήγμα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους παιδιατρικούς ασθενείς της Δυτικής Ελλάδας. Καιρός έθριος ο καιρός σήμερα σε Πάτρα και Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται και το Σαββατοκύριακο.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρεστε, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νομοθετική ρύθμιση για την κλειστή δομή της Σάμου ζητούν οι φορείς του νησιού. Απέσπασαν 370.000 ευρώ από 13χρονο στον Βόλο. Σε συναγερμό η Ηλία, νέα εστία ευλογιά στη Ζαχάρο, θανατώνονται 95 εγωπρόβατα. Στην τελική ευθεία η εργασία στη γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του 2023. Σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις εργασίες στην γραμμή του ΟΣΕ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Μπαίνουν στην τελική ευθεία μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία. Για 4 μέρες από την αρχή της επόμενης εβδομάδας έχει προγραμματιστεί διακοπή της κυκλοφορίας μεταξύ Λιανοκλαδίου και Λάρισας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να παραδοθεί σε χρήση το συγκεκριμένο τμήμα του σιδηροδρομικού άξονα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, από τις 22 και τις 25 Ιουνίου, αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία μεταξύ της περιοχής από το Λιανοκλάδι μέχρι και τη Λάρισα, στη σιδηροδρομική γραμμή, για να τρέξουν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί προκειμένου να παραδοθεί σε κυκλοφορία το πρώτο ενισχυμένο τμήμα που βρίσκεται στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου του 2023 των Ντάνιελ και των Ηλίας, όπου κυριολεκτικά το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε καταστραφεί, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο. Λοιπόν, έχει προγραμματιστεί η διακοπή της κυκλοφορίας για αυτές τις 4 ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και ουσιαστικά βεβαίως πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα αποκατάστασης των ζημιών για το σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην περιοχή του Δομοκού, θα παραδοθεί κυκλοφορία το πρώτο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής στον άξονα από Αθήνα μέχρι και Θεσσαλονίκη, που έχει αποκατασταθεί οριστικά. Η νέα υποδομή περιλαμβάνει δύο νέες σιδηροδρομικές γέφυρες μήκους 253 και 156 μέτρων, την υπερύψωση της γραμμής και εκτεταμένα έργα θωράκισης και υδραυλικής προστασίας. Οι παρεμβάσεις αυτές ανισχύουν σημαντικά την ανθεκτικότητα της γραμμής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και βελτιώνουν βεβαίως την αξιοπιστία του βασικότερου σιδηροδρομικού άξονα της χώρας. Και να
0: έτσι ακριβώς, γιατί χρειαζόταν ούτως ή άλλως, Γιάννη.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, Ειρήνη, όπως είπαμε, θύμιζε βομβαρδισμένο το πλοίο η σιδηροδρομική γραμμή μετά το. Όχι μόνο βεβαίως η σιδηροδρομική γραμμή, αλλά μιλάμε, αναφερόμαστε εδώ για το σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης στα όρια της Θεσσαλίας μετά τις πλημμύρες. Και να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και οι παρεμβάσεις σε 1.007 συνολικά σημεία στον οδικό άξονα, σε οδικούς άξονες στην Θεσσαλία, αλλά και την στερεά Ελλάδα, που αφορούν βεβαίως τις πλημμύρες και τις καταστροφές που είχαν σημειωθεί και στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου του 2023. Τα είχε επιθεωρήσει πρόσφατα και ο Υπουργός Μεταφορών Υποδομών, ο κύριος Δήμας, και εξέφρασε βεβαίως την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών σε αυτές τα 1.000 και πλέον σημεία και στο οδικό δίκτυο, πέραν της σιδηροδρομικής γραμμής.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε πλήρη λειτουργία για τη θαλάσσια κυκλοφορία είναι πλέον η διόρυγα της Κορίνθου. Η επαναλειτουργία του καναλιού κατέστη δυνατή μετά τη σημαντική πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση του κύριου μέρους των κρίσιμων εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης των πρανών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η απόφαση για την επανέναρξη των διελεύσεων ελήφθη κατόπιν συστηματικής αξιολόγησης της πορείας των τεχνικών παρεμβάσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σημασία που έχει διόρυγα για την αυσιπλοεία, τον τουρισμό και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της ελληνικής περίοδου. Εννοεί ότι χωρίς δονησμό της Κορίνθου εκεί στη Διόρυγα, ούτε ο τουρισμός θα υπήρχε ούτε τίποτα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλες οι κύριες εργασίες που σχετίζονται άμεσα με την ασφαλή διέλευση των σκαφών έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Οι παρεμβάσεις αυτές διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του έργου σε πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρότερα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Ωστόσο, η σημερινή επαναλειτουργία, αναφέρει η εταιρεία, δεν σηματοδοτεί το τέλος των παρεμβάσεων. Το συνολικό πρόγραμμα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης της Διόρυγας της Κορίνθου συνεχίζεται κανονικά βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στόχος των συνεχιζόμενων έργων είναι η μακροπρόθεσμη θωράκιση και αναμάθηση μιας υποδομής με εθνική και διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας σταθερά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία της, όπως τονίζει η εταιρεία.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πούμε εδώ ότι δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητα στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδιού στο ύψος του Λουδία, στην οποία έχει απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Τυποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, φθορές στο οξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα, αν και είχε συντηρηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέου τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές διελεύσεις. Τώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στην άμεση αποκατάσταση του ξύλινου καταστρώματος, ώστε η γέφυρα να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία, καθώς οι κυριότεροι χρήστες της είναι οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής και οι ανάγκες μετακινήσεών τους, βέβαια, μεσούσης της καλλιεργητικής περίοδου. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας έρχεται από τη Σάμο. Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι, Χάρη.
3: Καλώς μεσημέρι, Ειρήνη.
0: Έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές των ετούντων άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου και από άλλες περιοχές της χώρας, ζητούν ουσιαστικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

0: δομή γεγονός των 300 ανθρώπων από την Κρήτη και αυτό δημιούργησε κάποιους προβληματισμούς τουλάχιστον στην τοπική κοινωνία. Και τούτο διότι η απόφαση ήταν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή να εξυπηρετούνται μόνο οι μεταναστευτικές ροές που έχουμε στην περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί όπως ξέρετε έχουμε και το Αγατονίζη, έχουμε και άλλες περιοχές όπως και την Πάτμου πολλές φορές, την Ικαρία και τις γύρω περιοχές που έτσι κι αλλιώς αρκετές φορές δοκιμάζονται με τις μεταναστευτικές ροές. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο βουλευτής ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, ο Ελισσός Μαυραντώτης ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου και ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου ο Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, καθώς επίσης και οι φορείς του νησιού. Αυτό το οποίο λοιπόν κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκε το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση και στα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Ο Δήμαρχος κατέθεσε προσχέδιο ψηφίσματος και κάλεσε όλους να συμβάλλουν με παρατηρήσεις και προτάσεις. Στο προσχέδιο επισημαίνεται ότι η Σάμος έχει επομιστεί δυσανάλογο βάρος από το 2015 και βεβαίως τονίζεται ότι η κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση, όπως σας είπα και στην αρχή, των μεταναστευτικών ορών στο νησί. Τέλος, ζητούν μέσα στο ψήφισμά τους έγγραφη και νομοθετικά κατοχυρωμένη δέσμευση ότι δεν θα επαναληφθούν μεταφορές ετών των άσυλων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου.
1: Μάλιστα.
0: Και να σας πω αυτό το οποίο κατέληξαν οι πάντες είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να ταλαιπωρούνται με μετακινήσεις από σημείο σε σημείο προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να προχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν το δικαιούνται και εφόσον αν δικαιούνται το άσυλο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Πάμε τώρα σε μια άλλη υπόθεση που μας έρχεται από τον Βόλο. Καθώς ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή, αναγκάζοντάς τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή που παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι τεράστιο το ποσό για τα καθημερινά δεδομένα, εννοείται.
1: Ναι.
2: Οπότε περιμένουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνει σε λίγη ώρα, ελπίζουμε, η δίκη του 34χρονου ενώπιον του τριμελές πλημμυλιοδικείου Βόλου, καθώς είναι ο μοναδικός που έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Και απομένει να δούμε τι θα γίνει με τους δύο ανήλικους που έχουν ταυτοποιηθεί και δύο ακόμη, όπως αναφέρεται, οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί.
1: Ναι.
2: Και οι οποίοι φέρεται να εκβίαζαν τον 13χρονο γιο οικογένειας γνωστή για την επιχειρηματική της δραστηριότητα στον Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να κατανοήσουμε κι εμείς για ποιον λόγο αναγκαζόταν.
1: Αυτό θα έλεγα, για ποιο λόγο δηλαδή του τον εκφόβιζαν και αφαίρεσε τόσο μεγάλο ποσό. Δεν γνωρίζουμε.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο διερευνάται κάποιες πρώτες πληροφορίες. Ανέφεραν ότι γινόταν μια απόπειρα εκβίασης επειδή ο 13χρονος είχε κάποια βεγγαλικά.
1: Μάλιστα.
2: Και υποτίθεται ότι τα έδωσε στον ανήλικο, στον έναν εκ των ανηλίκων, ο οποίος με τη σειρά του τα έδωσε στον 34χρονο και με βάση αυτό τον εκβίαζαν ότι είχε συλληφθεί ο 34χρονος για παράνομη κατοχή βεγγαλικών και για να μην μπλέξει και αυτός και η οικογένειά του έπρεπε
1: μάλιστα
2: να του... Είναι ένα σενάριο το οποίο όμως δεν ενισχύεται τόσο
1: δεν
2: πολύ
1: έχει
2: αυτή τη στιγμή.
1: Ακόμα.
2: Δεν έχει διευκαλυνθεί ακριβώς.
1: Ναι.
2: Απομένει να δούμε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους εκβίαζαν, με τι προσχήματα εκβίαζαν τον 13χρονο και από εκεί και πέρα να δούμε που έχουν καταλήξει τα λεφτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι αρκετά από τα χρήματα είχαν δαπανηθεί από τον 34χρονο για αγορά ειδών, παρότι δηλώνει άνεργος, και να δούμε τι απομένει από αυτά, γιατί στην έρευνα που έγινε από τις αστυνομικές αρχές στο σπίτι του 34χρονου δεν βρέθηκε κάτι. Είμαστε σε αναμονή για την
1: δίκη, λοιπόν,
2: και
1: θα
2: να δούμε
1: αν
2: θα υπάρξουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης ή εγκληματικής ομάδας, που έχει διαφορά όπως αναφέρουν και οι νομικοί κύκλοι, καθώς εμπλέκονται και οι ανήλικοι, και να δούμε τι θα ακολουθήσει και σχετικά με τους ανήλικους, οι δύο ταυτοποιηθέντες, ένας γεννηθεί το 2009 και ο άλλος το 2011.
1: Απίστευτη υπόθεση, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξή της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Πάμε τώρα στις Σέρρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί ένας απατεώνας, καλό σου μεσημέρι Βασίλη, πήγε να εξαπατήσει τηλεφωνικά έναν πολίτη, αλλά ήταν άτυχος, έπεσε πάνω σε αστυνομικό.

0: Ακριβώς, βρήκε το μάστορά του. Ένας απατεώνας λοιπόν, ηλικίας 21 ετών, προσπάθησε να εξαπατήσει τηλεφωνικά πολίτη, πήρε σε κάποιον τηλέφωνο εδώ στις Σέρες, αλλά όπως είπες έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Ο 21 ετών απατεώνας προσποιήθηκε το λογιστή. Πήρε τηλέφωνο δηλαδή και του λέει «Γεια σου, είμαι ο λογιστής». Ο αστυνομικός κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για απάτη και μάλιστα απάντησε έξυπνα, τον παγίδευσε και το λέει «Είσαι ο Πέτρος». «Ναι, είμαι ο Πέτρος». Και άρχισαν να έχουν μια συνομιλία. «Έλα, για πες μου, τι γίνεται». Του είπε λοιπόν ότι «Κοίταξε, έχεις μια οφείλη, πρέπει να δώσεις την εφορία, κάποια χρήματα, ένα χρέος προς την εφορία και πρέπει να τα δώσεις τα χρήματα, γιατί κινδυνεύεις να έχεις κάποιο πρόστιμο». Ο αστυνομικός του λέει «Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή έχω εδώ 6.000 ευρώ, έχω κοσμήματα αξίας 18.000 ευρώ, θα έχω δώσει στο σπίτι, δεν έρθει καλύτερα να τα πάρεις». Φύγε λοιπόν από τη όνος να τα πάρει, διάμεσα ο αστυνομικός ειδοποίησε τους συναδέλφους του και έτσι αντί για τα όλα αυτά που το υποσχέθηκε και τα έπαιρνε, τελικά πήρε ένα ζευγάρι χειροπέδες, τις οποίες βέβαια τον οδήγησαν στο τμήμα και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Βρήκε το μαστορά του μάλλον.
1: Πραγματικά.
0: Και βέβαια είναι ακόμα μια σύλληψη στις πολλές που έχει κάνει η Διεύθυνση Ασφάλειας της Αστυνομίας Σερών.
1: Ναι, αυτό όμως πήγε στοχευμένα. Πήγε μόνος του πάνω στον αστυνομικό. Είναι απίστευτο.
0: Τα ήθελε και τα άπαξε να το κάνω.
1: Σε ευχαριστούμε. Έτσι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε. Βέβαια, εμείς εδώ τα λέμε και χαμογελάμε γιατί πήγε και έπεσε πάνω σε αστυνομικό. Αλλά εσείς εκεί έξω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί όλα αυτά που επικαλούνται οι επιτίδοι, όλοι αυτοί οι απατεώνες, είναι αδιανόητο. Μην τα πιστεύετε. Κλείστε το τηλέφωνο, επικοινωνήστε με ποιον σας λένε, αν είναι ο λογιστής σας. Κλείστε το τηλέφωνο και κάντε μια προσπάθεια να επικοινωνήσετε. Μην είστε τόσο ευκολόπιστοι, γιατί λένε διάφορα. Άλλωστε, θα σας πει ότι μπορεί να είναι αστυνομικός. Στην Κρήτη είχε μια υπόθεση με κάποιους που επικαλέστηκαν ότι είναι στελέχη της Ιντερπόλ. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάμε τώρα και σε μια άλλη υπόθεση, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο διπλό φωνικό, στο Αίγιο, καθώς προέκυψαν νέα στοιχεία από την Εργαστηριακή Πραγματογνωμοσύνη των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων. Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αθανασία.
2: Δεν βρέθηκε γενετικό υλικό, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του φερόμενου ως δράστη για τη διπλή δολοφονία στο Λόγο Αιγίου, και είναι αυτό που οι αστυνομικοί εξετάζουν από την πρώτη στιγμή, δηλαδή το εξάωρο αυτό που μεσολάβησε μεταξύ του φόνου και της αποκάλυψής του στις αστυνομικές αρχές. Ίσως είχε ο δράστης την ευκαιρία να καθαρίσει όποια τα πιστήρια του εγκλήματος, το σκηνικό του θανάτου των δύο αυτών ανθρώπων. Στο μεταξύ, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, όχι μέσα στο σπίτι αφού αυτό έχει σφραγιστεί, αλλά σε κτήματα και όπου μπορούν να βρουν κάτι που θα τους βοηθήσει. Και δεν έχουν βρει, ειρήνη κυρίες και κύριοι, τα καθαριστικά, το γουβά της Ουγγαρίστρας, γιατί αυτό που αντίκρισαν οι αστυνομικοί μπαίνοντας μέσα στο σπίτι δεν συνάδει με εικόνα εγκλήματος. Ήταν ένα καθαρό σπίτι το οποίο μύριζε χλωρίνη και ενόπνευμα. Λοιπόν, και ενώ αυτά συνεχίζονται και οι καταθέσεις συνεχίζονται από το κλιμάκιο του Αιγίου, προκειμένου να συμπληρωθεί αυτή η περίεργη υπόθεση που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει αρκετό καιρό ακόμα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Και πάμε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν ηθική αυτουργία για την έκρηξη στο σπίτι στα Βορίζια σε κρατούμενο της οικογένειας Καργάκη. Να σημειωθεί ότι η έκρηξη οδήγησε στο αιματηρό επεισόδιο της επόμενης ημέρας με δύο νεκρούς. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ραγδαίες οι εξελίξεις, δεδομένου ότι έχουμε την εμπλοκή και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 5 μελών της οικογένειας του ενός από τους δύο νεκρούς, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, για την υπόθεση της έκρηξης στο σπίτι της άλλης οικογένειας. Να θυμίσουμε ότι είχε γίνει ξημερώματα η έκρηξη στο σπίτι και λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, είχαμε αυτή την ανταλλαγή πυροβολισμών στο κέντρο του χωριού, στα Βορίζια, εκεί όπου ήταν νεκροί ο 39χρονος Σπανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Τώρα, η εκδικαστική εξέλιξη αφορά στο πρώτο κομμάτι της υπόθεσης, δηλαδή στο θέμα της έκρηξης. Πέντε μέλη λοιπόν της οικογένειας. Οι τρεις είναι για ηθική αυτουργία στην πράξη και είναι συγκεκριμένα ο αδερφός του Φανούρη Καργάκη, ο γαμπρός του και ο ανιψιός του, οι οποίοι ήταν και τότε και τώρα προφυλακισμένοι στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, εδώ στο Ηράκλειο δηλαδή, για υπόθεση ζωοκλοπής, είχαν προφυλακιστεί το Σεπτέμβριο, λίγους δύο μήνες περίπου πριν από το μακελιό. Να σας θυμίσω ότι την ημέρα που είχαμε την έκρηξη, δηλαδή το πρωί, ο Φανούρης Καργάκης, ο νεκρός, είχε μεταβεί στις φυλακές Αλικαρνασσού και είχε επισκεφθεί τους τρεις που βρίσκονταν εκεί. Με κάποιο τρόπο συνδέθηκε με αυτό. Προφανώς έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία, γι' αυτό έχουμε και την ηθική αυτουργία στην πράξη της έκρηξης. Πήραν προθεσμία, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, της ανακρίτριας που χειρίζεται συνολικά την υπόθεση. Ναι. Πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την άλλη Παρασκευή. Όμως, μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας, θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας άλλα δύο μέλη της οικογένειας, σε αυτούς οι οποίοι επίσης είναι προφυλακισμένοι. Είναι τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκης που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση του μακελιού. Σε αυτούς αποδίδεται η πράξη του φυσικού αυτουργού. Θα οδηγηθούν λοιπόν και αυτοί στην ανακρίτρια, θα δούμε αν θα απολογηθούν. Και να σας θυμίσω επίσης ότι για την υπόθεση της έκρηξης έχει κατηγορηθεί και τον περασμένο Νοέμβριο απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο δεύτερος ανιψιός του νεκρού, ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται ότι έφυγε από γάμο και ότι πήγε στο σπίτι και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό, είχε απολογηθεί, είχε αρνηθεί και είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτες είχε αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω ότι για την υπόθεση του μακελιού έχουμε 7 προφυλακισμένους, 5 από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, 4 αδέρφια και ο 30χρονος ξάδερφός τους και από την οικογένεια Καργάκη, οι δύο οι οποίοι πρόκειται να έρθουν μέσα στην εβδομάδα στην ανακρίτρια για την υπόθεση της έκρηξης.
1: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πούν οι εισαγγελικές αρχές και ελπίζουμε και ευχόμαστε, Σταυρούλα, να μην έχει συνέχεια όλη αυτή η υπόθεση.
3: Να σας πω επίσης ότι είχαμε ισχυρότατη, η συνοδεία των τριών έγινε από ισχυρή αστυνομική παρουσία, ήταν πολύ αστυνομική, ενώ στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν και πάρα πολλά μέλη της οικογένειας Καργάκη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, εκδικάστηκε χθες το μονομελές πλημμυλωδιό της Ξάνθης η υπόθεση προφυλακισμού του πρώην μουφτή Κομωτινής. Η ποινή στους 4 κατηγορούμενους ήταν 17 μήνες, εξαγοράσιμη και με τρίτη αναστολή. Βασιλική Μαχαίρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. 14 ώρες διήρκησε η δίκη, έτσι ακριβώς.
1: Ναι.
4: Η ποινή, να πούμε ότι είναι εξαγοράσιμη και έχουν και το δικαίωμα άσκησης αίθησης. Να υπενθυμίσουμε εδώ το γεγονός πως στις 11 του Οκτώβρη του 2024, στο πλαίσιο των εγγενείων του νέου τμήματος του Ιεροσπουδαστηρίου Ξάνθης, όπου παραβρέθηκαν οι τρεις νόμιμοι μουφτίδες της Ράχης, λόγω της ημέρας που ήταν Παρασκευή, οι τρεις μουφτίδες θέλησαν να προσευχηθούν στο ιερό Τέμενος του Πλατάνου στην Ξάνθη.
1: Ναι.
4: Εκεί όμως το περιβάλλον του ψευτομουφτή της Ξάνθης δεν τους επέτρεψε. Οι δύο μουφτίδες της Ξάνθης και του Εύρου αποχώρησαν, αλλά ο μουφτής Κομωτινής Χαλίλ Τζιχάτ δεν αποχώρησε. Τότε δέχθηκε σκληρή λεκτική επίθεση και μάλιστα τον εκδίωξαν και από το χώρο μέσα του Τεμένους αλλά και από τον προάβλιο χώρο, γιατί προσπάθησε ο άνθρωπος να προσευχηθεί στον προάβλιο χώρο. Με αποτέλεσμα να προσευχηθεί έξω στο πεζοδρόμιο, έξω από το ιερό Τέμενος. Αυτή λοιπόν ήταν η υπόθεση. Όπως αναφέρατε, η ποινή που επιβλήθηκε ήταν 17 μηνών φυλάκιση, με τριετή αναστολή και η ποινή είναι εξαγοράσιμη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς εκεί σε αδιέξοδο βρίσκεται ο σχεδιασμός του κεντρικού δήμου για την καθαριότητα και μάλιστα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εν μέσω της τουριστικής περίοδου, μετά την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου να μπλοκάρει προς το παρόν την υπογραφή νέας σύμβασης για την αποκομή διαπορημάτων και το πλήσιμο κάδων στη Δημοτική Ενότητα Κέρκυραίων. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι. ακούγονται δύσκολα τα πράγματα, αν σκεφτούμε ότι οι τουρίστες έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται στο νησί.
5: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Οι ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων αυξάνονται καθημερινά, ενώ ήδη ο Δήμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Έρχεται τώρα και η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου που μπλοκάρει την αποκομιδή απορριμμάτων. Η σύμβαση ύψους περίπου 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως είχε ανατεθεί σε εταιρεία που ήταν η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό. Ωστόσο, το ελεκτικό συνέδριο έκρινε ότι συγκεκριμένος όρος της διακήρυξης που απαιτούσε από τους υποψήφιους να διαθέτουν εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικής υποστήριξης ήταν δυσανάλογος και ενδεχομένως περιόρισε τον ανταγωνισμό. Από την πλευρά του, ο Δήμος αφισβητεί την κρίση του ελεκτικού συνεδρίου, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος όρος είχε εγκριθεί σε προηγούμενες συμβάσεις τόσο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, όσο και άλλων Δήμων της χώρας. Παράλληλα, τονίζει ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες του νησιού κατά την τουριστική περίοδο καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη άμεσης τεχνικής υποστήριξης για απορριμματοφόρα, καθώς στην Κέρκυρα υπάρχουν 2 με 3 συνεργεία βαρέων οχημάτων και θα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι όταν χρειάζονται πάρα πολλά λεωφορεία, κτέλ, τουριστικά και άλλα τέτοια οχήματα που χρησιμοποιούμε στην τουριστική περίοδο, συνεργείο. Η Δημοτική Αρχή εξετάζει πλέον 2 παράλληλες κινήσεις, την υποβολή αίτησης ανάκλησης της απόφασης στο ελεκτικό συνέδριο και την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης λόγω έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας καθαριότητας, Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καστοριά. Χθες λέγαμε για έναν άνδρα 71 ετών, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε, έπεσε πάνω σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Ο έλεγχος που έγινε από τους αστυνομικούς έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν του επιτρεπόμενου ορίου, με αποτέλεσμα φυσικά να συλληφθεί. Και λίγες ώρες αργότερα, πάλι στην Καστοριά, είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά έναν 63χρονο, Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάριε, καλώς σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Όπως ακριβώς το είπες, Ειρήνη, λίγες ώρες αργότερα από το περιστατικό που αναφέραμε χθες, σημειώθηκε παρόμοιο περιστατικό. Ο πρωταγωνιστής αυτή τη φορά είναι 63χρονο. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε σε προστατευτικά κυκλειδώματα. Κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς του Τμήματος της Τροχιάς Καστοριάς, διαπιστώθηκε όχι μόνο ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης, αλλά και του θεωρούταν άδεια ικανότητας οδήγησης. Όπως προέκυψε από την έρευνα, η άδεια του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν από την ίδια υπηρεσία για τον ίδιο ακριβώς αδίκημα.
1: Δεν έβαλε μυαλό.
6: Ακριβώς αυτό βλέπουμε. Είναι συνεχής
1: οι
6: έρευνες και η έλεγχη της αστυνομίας για μεθυσμένους οδηγούς στο οδικό δίκτυο της Καστοριάς και ευρύτερα στην Δυτική Μακεδονία. Στον 63χρονο οδηγό επιβλήθηκαν βεβαίως άμεσα όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και οι ανάλογες διοικητικές ποινές, ενώ και για τις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν και την προχθεσινή που λέγαμε, αλλά και αυτήν σχηματίστηκαν οι σχετικές ηχογραφίες στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών των ατυχημάτων. Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να δούμε τι γίνεται με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Έχουμε νέα ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της Ηλίας αυτή τη φορά, με την επιβεβαίωση μιας νέας εστίας ευλογιά στην περιοχή της Ζαχάρος. Μάλιστα, από τους θυγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, όπως είπες, επιβεβαιώθηκε μια νέα εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιοχή της Ζαχάρος και από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους βρέθηκαν να νοσούν συνολικά 95 ζώα. Τα μολυσμένα ζώα αναμένεται να θανατωθούν σήμερα, ενώ οι κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχει περαιτέρω διασπορά της νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες εκτός από εκείνη που έχει βρεθεί η ευλογιά. Η επιβεβαίωση του νέου κρούσματος οδήγησε, όπως ήταν φυσικό, σε άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης μάλιστα Ηλίας Νίκος Κοροβέσης προχώρησε ο ίδιος στο συντονισμό πρόσθετων προληπτικών παρεμβάσεων με στόχο την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου. Ο κύριος Κοροβέσης είπε ότι η εμφάνιση του νέου περιστατικού απαιτεί άμεσα αντανακλαστικά και αυξημένη επαγρύπνηση και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ζητώ, είπε, από όλους να δείξουν υπευθυνότητα και να συμβάλλουν στην κοινή αυτή προσπάθεια. Ενώ θα πρέπει να σου πω ότι έγινε γνωστό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας ότι τίθεται σε λειτουργία σταθμός απολίμανσης στη διασταύρωση προς Φυγαλία επί της Εθνίας.
1: Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, Μπάμπη, για προληπτικούς λόγους, φυσικά.
7: Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί εκείνο το σημείο αποτελεί βασικό οδικό κόμβο διέλευσης οχημάτων που εξυπηρετούν πολλές αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες στην περιοχή. Ο σταθμός, όπως έγινε γνωστό, θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και θα πραγματοποιεί απολιμάνσεις σε όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα που έχουν εξοπλισμό και που διέρχονται από αυτό το σημείο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Και στην Άρτα, και ενώ η πολιτεία ενισχύει τους δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, στο προσκήνιο παραμένουν και τα προβλήματα που δοκιμάζουν τον πρωτογενή τομέα. Στην Άρτα, όπως είπα, ο μαύρος αλευρόδης συνεχίζει να προκαλεί έντονο προβληματισμό στους παραγωγούς, με το θέμα να φτάνει εκ νέου στη Βουλή. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την Έρτη Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι, και να πούμε ότι ο μαύρος αλευρόδης είναι αυτός που εξασθενεί τα δέντρα και με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται και η παραγωγή.
8: Ναι, που έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα εδώ και 2 χρόνια στην Άρτα. Αλλά πριν σου πω αναλυτικά τη στοιχεία για αυτό το θέμα που απασχολεί τους περισσότερους παραγωγούς εδώ στην Άρτα, θα σου κάνω λόγο για τη σημαντική χρηματοδότηση που ήταν συνολικού ύψους 2,3 εκατομμύρια ευρώ που εξασφάλισαν 3 δήμοι της Ηπείρου μέσω του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών για την περίοδο 2026 έως 2030.
1: Ναι.
8: Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε 1,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Σουλίου για παρεμβάσεις αποκατάστασης και πρόληψης κινδύνων στο οδικό δίκτυο. Μετά, ο Δήμος Μετσόβου χρηματοδοτήθηκε με 600.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης οδικών υποδομών και διευθέτησης ρεμάτων, ενώ ο Δήμος Πάργας έλαβε 200.000 ευρώ για αποκατάσταση ζημιών, αντιπλημμυρική προστασία και ενίσχυση των δημοτικών υποδομών. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η καλύτερη θωράκιση των περιοχών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και στις φυσικές καταστροφές. Στην Άρτα όμως συνεχίζεται, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, η ανησυχία για την εξάπλωση του μαύρου αλευρόδη που επηρεάζει σημαντικά την αγροτική παραγωγή της περιοχής. Ο βουλευτής της Άρτας Γιώργος Στήλιος της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε μια σειρά παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας την επίσημη ενημέρωση για την πορεία της προσβολής, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις στήριξης των παραγωγών.
1: Μάλιστα.
8: Όπως επισημαίνει, οι αγρότες εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παραγωγή και στο εισόδημά τους, ζητώντας σαφείς απαντήσεις και ουσιαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που πραγματικά έχει ξεπεράσει τα 3 τελευταία χρόνια και βλέπουν κάθε χρόνο την παραγωγή τους να μειώνεται. Είναι ένα πρόβλημα που πραγματικά για τον κάμπο της Άρτας είναι πλέον μείζον. Είναι κάτι που πρέπει όλες οι αρχές, όλοι οι φορείς να σκύψουν πάνω σε αυτό το πρόβλημα, γιατί οι παραγωγοί όχι απλά δυσανασχετούν, νομίζουν ότι δεν μπορούν και όλες να
1: είναι
8: λειτουργήσουν και να αντέξουν πάνω σε αυτό το επάγγελμα που έχουν επιλέξει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
9: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος και να πάμε σε μια είδηση χρηστική για την Θεσσαλονίκη αλλά και για τους επισκέπτες μας, καθώς επανέρχεται από αύριο Σάββατο σε κανονική εμπορική λειτουργία η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ. Το μετρό, να θυμίσουμε ότι είχε μείνει εκτός λειτουργίας για 3 εβδομάδες προκειμένου να γίνουν τα απαραίτητα δοκιμαστικά δρομολόγια εν ώψη της παράδοσης της επέκτασης του προς Καλαμαριά, και μέσα σε όλο αυτό βέβαια ρίχνει αυλαία η γραμμή Μ1 του ΟΑΣΤ, καθώς εκείνη η γραμμή, η Μ1, είχε τεθεί σε λειτουργία ακριβώς για να εξυπηρετήσει τους επιβάτες του μετρό. Πάμε τώρα στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Είχαμε φθορές στο εξωτερικό μέρος του Πολυχώρου Πολιτισμού και Τέχνης του Δήμου Τρικαίων, αλλά και σε πρωτομές στα μετέωρα. Τι συμβαίνει?
1: Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Μιλάμε για βανδαλισμούς οι οποίοι σημειώθηκαν πριν από 6 μέρες στον αύριο χώρο, στο νησάκι του Μήλου Ματσόπουλου, του εμβληματικού χώρου του βιομηχανικού πάρκου, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι την περίοδο των Χριστουγέννων μετατρέπεται σε μήλο των ξωτικών, για τους ακροατές και τις ακροάτες βεβαίως τα χρηστικά αυτά στοιχεία. Ναι. Είχαμε λοιπόν φθορά και βανδαλισμούς στο συγκεκριμένο χώρο, εκεί στο νησάκι, όπου καταστράφηκαν παγκάκια, φωτιστικά και υποδομές, και ταυτόχρονα είχαμε χθες την επίσημη ανακοίνωση από την τοπική αστυνομία για το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος 7 ατόμων για φθορά ουσίας. Μια ταυτοποίηση των δραστών, η οποία προέκυψε μετά από στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από κοντινές κάμερες. Και βεβαίως είχαμε την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής που καταδίκασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι θα προστατεύσει τον εμβληματικό αυτό χώρο από τέτοιες ενέργειες, εκφράζοντας παράλληλα και την απορία και την θλίψη της ως Δημοτική Αρχή για ένα περιστατικό που αφορά στην ίδια την περιουσία των πολιτών. Όπως πολύ σωστά είπες, να πούμε ότι είχαμε και χθες ένα αντίστοιχο περιστατικό βανδαλισμού, αυτή τη φορά σε δύο πρωτομές αγωνιστών αστής που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρήγα Φεραίου της Καλαμπάκας, όπως καταγγέλθηκε σχετικά από τον Δήμο Τρικαίων με ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε για τις πρωτομές του Παπαθήμιου Βλαχάβα και του Χριστόδουλου Χατζιπέτρου, στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές με χρώματα. Ναι. Και σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Μετεώρων καταδικάζει απερίφαστα τον βανδαλισμό των πρωτομών, το συγκεκριμένο περιστατικό, θεωρώντας ότι η προσβολή των μνημείων που τιμούν προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στους αγώνες του έθνους μας δεν αποτελεί μόνο πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας, αλλά και πράξη ασέβειας απέναντι στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε ό,τι αφορά το περιστατικό για το χώρο του Μήλου Ματσόπουλου, να πω βεβαίως ότι μετά την δικογραφία που σχηματίστηκε από την τοπική αστυνομία, θα οριστεί η σχετική δικάσιμος, έτσι ώστε να οδηγηθούν τα 7 αυτά άτομα στην δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Η Λίνα Θεολογίου του μας περιμένει τώρα στη τηλεφωνική γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλώς σου μεσημέρι. Στην Πάρο είχαμε μια απίστευτη υπόθεση, ένα πρωτοφανές περιστατικό, καθώς οι επισκέπτες του νησιού είδαν μια νεκρή χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, με μια σκληρή εικόνα. Πραγματικά ήρθαν να αντιμετωπίσουν οι επισκέπτες της Πάρου όταν αντίκρισαν την νεκρή, μεγάλη θαλάσσια χελώνα να κρέμεται στην πόρτα ενός σπιτιού. Όπως γνωστοποίησε ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, πρόκειται για γερακοχελώνα, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμους κινδυνεύων. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο, κατέσχισε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις για το πώς βρέθηκε στην κατοχή του το ζώο. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που δημιουργεί ερωτήματα για ποιο λόγο δεν είχαν ενημερωθεί νωρίτερα οι αρμόδιοι. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας, ακόμη και μελών τους.
0: Και με αυτό το πρωτοφανές τρόπο, έτσι, με αυτό το απίστευτο περιστατικό, να κρέμεται το...
2: σαν διακοσμητικό.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση, αλλά είναι από τις καλές. Με έναν πρωτότυπο τρόπο υποδέχεται τους επισκέπτες φέτος η Δημοτική Ενότητα της Δονούσας σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τη φυσιογνωμία του νησιού, αυτή η υπέροχη υποδοχή που την βλέπουμε και στις τηλεοράσεις, έτσι.
2: Ακριβώς, η Δονούσα, η Δημοτική Κοινότητα Δονούσας προσπαθεί να προστατέψει το νησί από τις επιπτώσεις αυξημένης τουριστικής κίνησης και ενημερώνει με ένα μήνυμα το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Δονούσα πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και όπως όλα τα Κυκλαδονήσια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας, οπότε παρακαλεί τους κατοίκους να κάνουν εξοικονόμηση, τους επισκέπτες συγγνώμη, να κάνουν εξοικονόμηση νερού κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νησί. Παράλληλα επισημαίνει πως η Δονούσα είναι ένα νησί που εφημίζεται για την ησυχία της και τους ήρεμους ρυθμούς της και παρακαλεί να γίνεται σεβαστή απαγόρευση χρήσης μηχανοκίνητων εντός του χωριού Σταυρός, υπενθυμίζοντας πως οι αποστάσεις είναι μικρές. Με θυμίζεται ακόμα άλλωστε πως στο νησί δεν υπάρχει βενζινάδικο. Η κοινότητα επισημαίνει ακόμα πως στο νησί υπάρχει αγροτικό ιατρείο, δεν λειτουργεί ωστόσο φαρμακείο, οπότε προτρέπει τους επισκέπτες για να τους προφυλάξει να παίρνουν μαζί τους τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα δέσποτα ζώα, συγκεκριμένα στις εγάτες του νησιού, οι οποίες όπως ενημερώνει φροντίζονται από τους κατοίκους, οπότε παρακαλούνται οι επισκέπτες να μην πετάνε από φάγια, ώστε να μην δημιουργούνται αιστείες μόλυνσης. Ένα τέλος υπενθυμίζει πως στο νησί γίνεται χρόνια τώρα μία προσπάθεια μείωσης του πλαστικού μιας χρήσης, καλώντας όλους να προμηθευτούν πάνινες τσάντες για τα ψώνια τους και επαναχρησιμοποιούμενα ποτηράκια, υπενθυμίζοντας πως το λιμάνι του νησιού λειτουργεί σταθμός ανακύκλωσης στο λιμάνι του χωριού. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στη Δημοτική Κοινότητα.
2: Τι θα συναντήσουν και τους προτρέπει να σεβαστούν το νησί, το φυσικό περιβάλλον και τους μόνιμους κατοίκους φυσικά.
0: Εξαιρετικό, πάρα πολύ. Από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει, εξαιρετική ιδέα της Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λίνα. Μια κοινωνική ομπρέλα προστασίας για τους πολίτες που έχουν ανάγκη ανοίγει ο Δήμος κάτω Νευροκοπίου. Με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, η περιοχή θωρακίζεται με εξειδικευμένο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό, αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Ειρήνη, πρόκειται για μια κοινωνική παρέμβαση που ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και την έμπρακτη στήριξη των δημοτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, χρονίως πάσχοντες, μοναχικά άτομα, οικογένειες που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσκολίες, καθώς και σε κάθε δημότη που χρήζει εξειδικευμένης υποστήριξης και φροντίδας. Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου βρίσκεται στην τελική φάση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης του εξειδικευμένου επιστημονικού και υγειονομικού προσωπικού που θα στελεχώσει αυτή τη νέα δομή. Με την ολοκλήρωση των προσλήψεων θα δημιουργηθεί μια διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών ικανή για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των κατοίκων της περιοχής. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται περιλαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση, ψυχολογική συμβουλευτική, προληπτική ιατρική, καθώς θα πραγματοποιούνται και δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα υγείας και κοινωνικής μέρημνας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από την Καβάλα πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τμήμα της ψευδοροφής του νοσοκομείου Ρόδου κατέρευσε χθες μετά από εκτεταμένη διαρροή νερού. Το πρόβλημα προκλήθηκε από αστοχία σε βάνα, αναφέρει σε ανακοίνωση της διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος. Το γεγονός όμως προκάλεσε αντιπαράθεση του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς με τον Υπουργό Υγείας, η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Έχει το ρεπορτάζ. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, παρακολουθήσαμε όσοι δεν ήμασταν εκείνη την ώρα προφανώς στο νοσοκομείο μέσα από ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ο Γαβρίλ Σακελαρίδης να καταραίει ένα μικρό τμήμα ψευδοροφής σε διάδρομο έξω από το γαστρεντερολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Ρόδου, αφού είχε προηγηθεί εκτεταμένη διαρροή νερού. Είχαν τοποθετηθεί μάλιστα κίτρινοι κουβάδες από κάτω προκειμένου να μην τρέχουν τα νερά στο διάδρομο. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, υπήρξε αστοχία σε βάνα από την οποία προκλήθηκε διαρροή νερού. Η βλάβη εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε από την τεχνική υπηρεσία. Η διοίκηση του νοσοκομείου σημειώνει ότι η βάνα αυτή δεν σχετίζεται με τα έργα ανακαίνησης που εκτελούνται στο νοσοκομείο και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Από εκεί και πέρα, και ότι βέβαια το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε από την τεχνική υπηρεσία και αποκαταστάθηκε γρήγορα, τόσο το θέμα της διαρροής και της λειτουργίας του κλιματιστικού συστήματος του νοσοκομείου, όσο και της κατάρρευσης αυτού του μικρού τμήματος της ψευδοροφής. Το βίντεο, όπως είπαμε, δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδη. Σημείωνε παράλληλα ότι πίσω από τις αναρτήσεις του Υπουργού Influencer κρύβεται η σκληρή αλήθεια. Ασθενείς που αναζητούν θεραπεία, αλλά και γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που καλούνται καθημερινά να λειτουργήσουν σε τριτοκοσμικές συνθήκες. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν άφησε αναπάντητα από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, κατηγόρησε τον Γαβριήλ Σακελαρίδη για λαϊκισμό, έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το περιστατικό, είπε ότι έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα και ότι αύριο το πρωί, δηλαδή σήμερα, θα αποκατασταθεί και το πρόβλημα της ψευδοροφής. Τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι στο νοσοκομείο της Ρόδου από το 2000 δεν είχε αλλαχθεί ούτε βίδα, ενώ τώρα ολοκληρώνονται μία σειρά από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι με δική του απόφαση ξεκίνησε και η αλλαγή όλων των σωληνώσεων του κτηρίου, οι οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, είχαν σαπίσει. Κάπως έτσι έχει η κατάσταση. Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί εξ όσων γνωρίζουμε και ελπίζουμε βέβαια να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Πάμε και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα τώρα, καθώς ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η απόφαση που δικαιώνει τον Δήμο Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που αποκτούν παιδιά, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου τα νέα στοιχεία δυστυχώς για το δημογραφικό αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Πελοπόννησος και όχι μόνο, θα πω εγώ. Μαρία Τομαρά από την Έρτα Καλαμάτας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Το δημογραφικό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρη τη χώρα. Εδώ το σημαντικό βέβαια είναι ότι δικαιώθηκε ο Δήμος Πύλου Νέστορος για τη χορήγηση του επιδόματος.
5: Ακριβώς. Η δεύτερη ειδική επιτροπή του άρθρου 152 λοιπόν έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου Πύλου Νέστορος και ακύρωσε την απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης που είχε μπλοκάρει την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για γέννηση παιδιών. Πρόκειται και μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής Πύλου Νέστορος που προβλέπει επίδομα γέννησης το οποίο μπορεί να φτάσει μέχρι τις 5.000 ευρώ ανά οικογένεια με συγκεκριμένα βεβαίως εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η εξέλιξη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία αν συνυπολογιστούν τα πρόσφατα δημογραφικά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου κατέγραψε το 2025 τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση γεννήσεων στη χώρα, ναι, μετά την Ήπειρο. Οι γεννήσεις μειώθηκαν 8,2% το 2024, ναι, και δηλαδή μιλάμε τώρα κατά 273 παιδιά μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο, έτσι που φτάνει το 4,2%. Σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας και μιλώντας και στην εκπομπή μας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, έκανε λόγο για δικαίωση του Δήμου, της κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάστηκε και κυρίως των οικογενειών που επιλέγουν να ζήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στον τόπο τους. Μάλιστα. Η Δημοτική Αρχή σημειώνει ότι υποστήριξε αυτή την οικονομική ενίσχυση για τη γέννηση των παιδιών, χωρίς να αποτελεί αυτό μια εξαγγελία, αλλά μια ουσιαστική παρέμβαση απέναντι στο δημογραφικό πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Στα Χανιά είχαμε διαμαρτυρία κατοίκων στο Φαράγγι της Σαμαριάς. Άνοιξαν τις εισόδους χωρίς εισιτήριο σήμερα η διέλευση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤΑ Χανίων βρέθηκε εκεί και έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Οι δραστηριοποιούμενοι και οι κάτοικοι στις δύο περιοχές που είναι είσοδοι-έξοδοι του Φαραγγιού της Σαμαριάς, σε Ομαλό και Αγίου Μέλη αντίστοιχα, πραγματοποίησαν το πρωί την διαμαρτυρία της συγκεκριμένη. Άνοιξαν τις πύλες και τις δύο εισόδου και εξόδου από τον Εθνικό Δρυμό και ενημέρωσαν τους περιβατητές, τους διερχόμενους, ουσιαστικά τους επισκέπτες που θα μπαίνουν μέσα στο Φαράγγι για τη διαμαρτυρία τους. Επέτρεψαν τη δωρεάν είσοδο σε όλους σήμερα, δεν υπήρξε καμία πληρωμή αντιτίμου από τους εκατοντάδες επισκέπτες που διέσχισαν το Φαράγγι. Ο λόγος της διαμαρτυρίας τους τώρα είναι ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τους ίδιους είναι κάποιες ενδεχομένως λανθασμένες, γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις μέσα στον προηγούμενο μήνα που το φαράκι έκλεινε για δήθεν, όπως λένε οι ίδιοι, επικίνδυνη μεταβολή του καιρού, είτε με βροχοπτώσεις είτε δυνατούς ανέμους, πράγμα το οποίο όμως δεν επιβεβαιωνόταν στις πλήθες από τις περιπτώσεις. Καλούν τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΙΠΕΚΑ, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Εθνικού Δρυμού. Είναι ο φορέας αυτός που αποφασίζει κατόπιν των εισηγήσεων και των μετεωρολόγων αλλά και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων παραγόντων για την καλή λειτουργία του φαραγγιού της Σαμαριάς. Και τον καλούν να ελέγξει κάπως το σύστημα με το οποίο παίρνονται αυτές τις αποφάσεις, καθώς, όπως λένε, ζημιώνονται και οι τοπικές κοινωνίες, οι δύο περιοχές αυτές που δραστηριοποιούνται άμεσα οι άνθρωποι από το φαράκι θεωρούν ότι είναι επικίνδυνη το συγκεκριμένο καθεστώς λειτουργίας για την τουριστική σεζόν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Περικλή. Να πούμε ότι έχουν γίνει τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές, μιας και διανύουμε πλέον το καλοκαίρι, από αμέλεια σε περιοχές της Ηλίας, του Κιλκής και της Εύβοιας, από τις ανακριτικές υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 18 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν να πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για παραβιάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πάμε τώρα στην Ικαρία και στον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Κάλεσμα και δράσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
7: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Έχουμε λοιπόν από το παράρτημα στην Ικαρία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, έτσι, η οποία συμπίπτει χρονικά, όπως τονίζω στο κείμενό της, με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, το οποίο διαμορφώνουν αυτό το υπόστρωμα που ευνοεί την αύξηση της χρήσης, της εμπορίας και της διάδοσης των εξαρτησιογόνων ουσιών. Να πούμε τώρα ότι οι εκδηλώσεις ξεκινάνε αύριο. Έχουμε την συνεργασία όλων των αθλητικών φορέων Πάσα Ίκαρος ΑΟ, Μεσαριάς Διαγόρας και τα Αστεράκια Φούρνων Κορσών σε ένα τουρνά ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών που θα γίνει στο γήπεδο Βασίλης Λαρδάς. Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή 21 του μηνός θα γίνει και η δεύτερη ποδηλατάδα.
0: Ναι.
7: Θα ξεκινήσει από το παλιό δημαρχείο προς το μοναστήρι της Λευκάδος,
0: ναι,
7: στις 6 το απόγευμα, και τις 25 του μηνός έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα το πολυπαραγωγικό ζήτημα της εξάρτησης και σύγχρονες μορφές, που θα γίνει στην αίθουσα του παλιού δημαρχείου στις 6 το απόγευμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και από την Ικαρία τώρα πάμε στη Νέα Βίσα, ανεβαίνουμε ψηλά, και από τον Ιούλιο ξεκινάει η διάθεση του σκόρδου βίσας που καλύπτει το 70% της εγχώριας παραγωγής. Η Μαρία Αμανάκα από την ΕΡΤΟ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
8: Πάντως μέχρι εδώ στην Ορεστιάδα φτάνει η μυρωδιά του σκόρδου από τη Βίσα. Κυριολεκτικά το εννοώ αυτό, γιατί είναι η περίοδος που ολοκληρώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται η συγκομιδή των σκόρδων στη Βίσα.
0: Ναι.
8: Υπάρχουν ήδη μεγάλες ποσότητες στα αλόνια για την ξύρανση του σκόρδου. Από τον Ιούλιο, όπως είπες πολύ σωστά, το σύνολο της παραγωγής που διαχειρίζεται ο Αγροτικός Συνδεσμός Παραγωγής, Επεξεργασίας και Εμπορίας Σκόρδου Βίσας θα βρίσκεται σε εγκαταστάσεις του συνδεσμού, έτσι ώστε να αρχίσει και η διάθεση του προϊόντος στην αγορά,
0: ναι,
8: σε τιμές που θα δημορφωθούν το επόμενο διάστημα, με τους παραγωγούς βέβαια να θεωρούν ικανοποιητική τη τιμή των 28 έως 30 λεπτών το κεφάλι,
0: ναι,
8: για το προϊόν αλφα ποιότητας. Ο Γιάννης Μαρκατής, που είναι και πρόεδρος του συνδεσμού, είπε ότι είναι καλή χρονιά η φετινή, αν εξαιρέσουμε κάποιες λίγες καλλιέργειες οι οποίες είχαν ζημιές λόγω των βροχοπτώσεων, ενώ κάποιοι παραγωγοί διαπιστώνουν ότι από κάποιες εκτάσεις μάλλον το κεφάλι του σκόρδου υπολείπεται μεγέθους, αλλά όλη η παραγωγή, τα 3.000 στρέμματα που καλλιεργήθηκαν με σκόρδο, έχει πολύ καλή ποιότητα. Ναι, η Βίσα
0: το γνωρίζουμε όλοι.
8: Το 70% της συνολικής εγχώριας παραγωγής.
0: Είναι γνωστό η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και το σκόρδο...
9: Σε διαφορά το αργό...
10: Και το οποίο ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν επηρεάζει πολύ.
9: Ναι, ωστόσο εμείς δεν προμηθευόμαστε αργό. Αυτό το αργό που βλέπουμε στα χρηματιστήρια είναι το αργό το αμερικάνικο, όπου δεν προμηθευόμαστε μεγάλες ποσότητες. Αυτό το οποίο παίζει ρόλο για την ελληνική αγορά είναι το Brent. Και όταν λέμε αργό, μιλάμε γενικώς για το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή για τους διάφορους τύπους αργού πετρελαίου που προμηθεύονται τα ελληνικά δηληστήρια. Οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι ότι ακόμα και αν το επόμενο διάστημα υπάρξουν απρόοπτα, δεν μπορεί να ανέβει πάνω από τα $100 το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο.
10: Που και αυτό πολύ είναι, Πινελόπη, $100 το βαρέλι, αλλά ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η μεγάλη η καταστροφή.
9: Ωστόσο, οι παράγοντες της αγοράς που το παρακολουθούν, οι άνθρωποι των δηληστηρίων που παρακολουθούν τις εξελίξεις, θεωρούν ότι και αυτή η κρίση, και μάλλον και στη διάρκεια όλης αυτής της κρίσης, δεν είχαμε την ίδια εικόνα που έχουμε δει σε προηγούμενες κρίσεις. Και αυτό το αποδίδουν σε μια σειρά από παράγοντες. Καταρχήν, στο ότι είπα, από εισαγωγέα τα προηγούμενα χρόνια έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου. Στο γεγονός ότι παρά το ότι ήταν αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούς, κάποιες ποσότητες πετρελαίου έβγαιναν από εκεί. Επίσης, θεωρούν ότι μαζί με την αύξηση των τιμών είχαμε μία μείωση της διεθνού ζήτησης, που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε και στο 10%. Και τέλος, θεωρούν ότι η Κίνα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού κόλπου, είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα πριν το ξέσπασμα του πολέμου σε πολύ μεγάλη αποθεματοποίηση. Άρα, δεν χρειαζόταν ποσότητες πετρελαίου και δεν πίεζε την αγορά. Σε προηγούμενες κρίσεις, ήδη άνθρωποι έχουν δει το αργό πετρέλαιο να φτάνει και στα 200 και στα 250 δολάρια το βαρέλι.

Το γεγονός ότι έφτασε μόνο μέχρι τα 120 θεωρούν ότι είναι μια θετική εικόνα. Τώρα να πάμε στην εγχώρια αγορά και να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου υποχώρησε χθες το 1,41 ευρώ ανά λίτρο. Στο δίζελ κίνησης ήταν στο 1,13.

0: Πριν το πόλεμο, έτσι, εκεί στο 1970.
1: Από ό,τι φαίνεται και ακούσαμε και τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, από ό,τι φαίνεται δεν περιμένει κανείς ότι θα αποκλιμακωθούν πάρα πολύ γρήγορα οι τιμές. Μιλάνε για κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες.
0: Να προλάβουμε το καλοκαίρι τουλάχιστον αυτό.
1: Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Πινελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας τώρα, πριν από λίγο, μίλησε ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης. Μίλησε στο News Radio 105,8, μίλησε στο μαγκαζίνο μας και στην Τόνα Δρούτσα και εξήγησε πως το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε, για να τον ακούσουμε.
2: Το ένα σημείο είναι ένας άνεμος αισιοδοξίας για την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό βέβαια δεν είναι αρκετό, αλλά είναι γεγονός. Ουσιαστικά βεβαίως μιλάμε για χαμηλότερες τιμές Brent. Το ερώτημα είναι πόσο χαμηλότερες και αν επιστρέφουμε στην κανονικότητα ή όχι. Η κανονικότητα για να ξανααποκτηθεί, εάν δεν αλλάξει κάτι, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν δεν έχουμε άλλα είδους περιστατικά, να την περιμένουμε στην περιοχή 60 με 70 δολάρια το βαρέλι, περίπου στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του άλλου. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι πρώτον υπάρχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις στην περιοχή, περίπου το 80% των εγκαταστάσεων έχει πληγεί ήμι, λίγο ή πολύ. Υπάρχει θέμα ναρκών που πρέπει να αποναρκοποιηθεί η περιοχή. Υπάρχει η ανάγκη των μεγάλων ρεζερβουάρ, των μεγάλων χωρών να ανακτήσουν τα αποθέματα τα οποία έχουν, άρα να αυξήσουν τη ζήτηση. Και βεβαίως υπάρχει και μια, ευτυχώς, μια μειωμένη ζήτηση πετρελαίου και οφείλεται στην στροφή που έχει κάνει η παγκόσμια οικονομία να προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτό. Άρα νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να βλέπουμε το βαρέλι να κινείται μεταξύ 80 και 90 και χαμηλότερα μετά το 27, επαναλαμβάνω, εάν προχωρεί η συμφωνία, εάν. Για να μην έχουμε και προσδοκίες οι οποίες είναι λαθασμένες. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι τώρα περνάει η επίδραση των αυξημένων τιμών σε όλο το φάσμα των τροφίμων, των υπολείπων προϊόντων. Γι' αυτό ακριβώς διατηρείται σχετικά υψηλότερος ο πληθωρισμός από ό,τι ήταν και θα ήταν προηγουμένως. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ένα 3,8-3,9 πληθωρισμό για όλο το χρόνο, μέσο όρο χρόνο, μην μπερδεύουμε τους μήνες. Ενώ για την Ευρωζώνη το εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στο 3. Έχουμε πάντοτε αυτό το προτέρημα να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, εντός αγωγικών η λέξη προτέρημα. Και νομίζω ότι βαίνουμε προς μια κανονικοποίηση εάν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν συμβούν άλλα σημαντικά γεγονότα.
0: Πάντα βέβαια με αυτή την επιφύλαξη, το να μην συμβούν χτύπα ξύλο κάποια απρόπτα. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών, να εξηγεί εδώ στο δελτίο μας και στην Τόνα Δρούτσα το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Στο δελτίο μας μίλησε πριν από λίγο και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων, Γιώργος Τσαμπασλής, ο οποίος μίλησε για το που διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων και στην έδρα του και στην περιοχή του, δηλαδή στη Ροδόπη, γιατί είναι από τη Ροδόπη και εκεί δραστηριοποιείται ο κύριος Τσαμπασλής, αλλά και γενικότερα για όλη τη χώρα, ποια είναι η εκτίμηση, ποια είναι η εικόνα, αν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις και γιατί. Και κυρίως ρωτήθηκε για το πότε εκτιμάται ότι οι τιμές στην Αντλία θα επιστρέψουν στα πρώτου πολέμου επίπεδα.
3: Στο νομό μας έχουμε και αυτό μια πτωτική τάση των τιμών. Κατεβήκαμε από τα 2 ευρώ εδώ και κάποιες μέρες, πουλάμε στο 1,9, 1,920 και το πετρέλαιο κίνησε στο 1,15. 1,15 και 7. Αρχίζουν οι τιμές τους. Είναι πολύ καλά. Ευελπιστώ να κατεβούν και άλλους οι τιμές την καλοκαιρινή σεζόν αυτή, ούτως ώστε ο κόσμος να μπορεί να κάνει τα μπάνια του φτηνά και οικονομικά, γιατί το κόστος της μετακίνησης είναι πολύ μεγάλο με τις τιμές που υπήρχαν.
0: Έχετε εικόνα για τις τιμές στην υπόλοιπη χώρα, αν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν πτωτικές τάσεις παντού. Τώρα οι αποκλίσεις με το 12 λεπτά το πλαφόν δεν είναι μεγάλες. Έτσι, αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί επί κρίση πολέμου είχαν μπει 12 λεπτά πλαφόν στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο στη

0: Στην αμόλυβδη. Από εκεί και μετά οι τιμές του δηληστηρίου πάνω κάτω παίρνουμε όλες τις ίδιες τιμές. Και οι τάσεις είναι σχεδόν ίδιες οι εμπορικές τάσεις αγοράς.
1: Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, επειδή πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα αργήσει πολύ να επιστρέψει η κανονικότητα.
0: Και εγώ αυτό λέω, ότι εντάξει, δεν έπεσαν οι τιμές τώρα λόγω της συμφωνίας της Αμερικής με το Ιράν. Έτσι, δεν θα έρθει κατευθείαν, γιατί τα συμβόλαια που έγιναν και αγοράστηκαν κατά καύσιμα είναι πριν 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, τότε που ήταν ο πόλεμος. Ο πόλεμος διέρχεσε, αν δεν κάνω λάθος, 100 μέρες. Δεν αγοράσαμε εχθές πετρέλαιο να έρθει σήμερα και να το πουλήσουμε αύριο με την καινούργια τιμή. Υπάρχουν παλιά συμβόλαια αγοράς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε πτωτική τάση σιγά σιγά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε ένα μήνα μέσα θα φανούν, εκτός απρόπτου, εκτός αν γίνει κάτι που δεν το ξέρει κανένας πάλι, έτσι.
1: Και πότε πιστεύετε ότι θα ξαναδούμε στις αντλίες τιμές που βλέπαμε πριν από τον πόλεμο, δηλαδή
0: εγώ
1: γύρω στο 1970?
0: Μέσα στον Ιούλιο να φανεί κάτι καλύτερο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Τώρα να μείνουμε στο θέμα που και το επόμενο θέμα αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πονοκέφαλο των οικοκυριών, την ακρίβεια. Στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα toposokani.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού των τιμών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πλατφόρμα που ήδη έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με αυτήν. Εσύ έκανες μια πρώτη έρευνα εδώ για το Air News Radio 105,8 και περιμένουν τα συμπεράσματά σου. Τι διαπίστωσες, τι είδες, πόσο εύκολη είναι, πόσο εύκριστη η πλατφόρμα και αν προσφέρει λύσεις?
3: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είναι μια πολύ εύκολη πλατφόρμα. Mm-hmm. Καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αρκεί να την κατεβάσει στο κινητό του. Επιτρέπει στους πολίτες να αναζητήσουν προϊόντα και να συγκρίνουν τιμές στα σούπερ μάρκετ πριν τις αγορές τους. Μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή λίστα αγορών και να υπολογίσουμε σε ποιο σούπερ μάρκετ μπορούμε να βρούμε πιο φθηνά το ίδιο προϊόν την ίδια ημέρα.
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες τώρα, Έλενα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα προϊόντα. Δηλαδή, αναρωτιούνται οι καταναλωτές, εγώ θα ψάχνω δηλαδή μια συγκεκριμένη συσκευασία στη Γλυφάδα και μια άλλη πιο φτηνή στους Αμπελόκηπους ή στο Μαρούσι?
3: Είναι το ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια γραμμάρια, την ίδια ημέρα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, διαφορετικής αλυσίδας, που μπορεί να το βρει κάποιος στη γειτονιά του, γιατί δεν έχουμε μόνο ένα σούπερ μάρκετ έξω από το σπίτι μας. Μπορείς να το βρεις πιο οικονομικά και μάλιστα όλα αυτά σε real time στο κινητό σου μέσα από αυτή την πλατφόρμα
1: και μια ολόκληρη λίστα.
3: Σου. Είναι μια ολόκληρη λίστα μπροστά σου, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ χρηστική για όλους μας. Βοηθάει και στην καλύτερη οργάνωση των αγορών. Εξοικονομείς χρήματα, αρκεί βέβαια να έχεις χρόνο, να σου πω την αλήθεια, να επισκέπτεται κάποιος ακόμα και την ίδια ημέρα περισσότερα από δύο σούπερ μάρκετ διαφορετικής αλυσίδας, ώστε να προμηθευτείς τα προϊόντα που χρειάζεσαι σε πιο χαμηλές τιμές. Στην πράξη αυτό είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε 2-3-4 σούπερ μάρκετ να παίρνει τα πιο οικονομικά. Όμως μπορείς να ανατρέξεις την πλατφόρμα posokani.gov.gr, να δεις τις τιμές των προϊόντων και αφού τις συγκρίνεις με όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που είναι κοντά σου, τότε να επισκεφτείς εκείνο που στα περισσότερα προϊόντα που θέλεις να πάρεις να είναι πιο οικονομικές, πιο χαμηλές οι τιμές. Εμείς πάντως μέσα από την έρευνα που κάναμε είδαμε ότι η διαφορά στις τιμές για το ίδιο προϊόν μπορεί να ξεκινάει από 30 λεπτά, όμως μπορεί να φτάνει και τα 6 ευρώ την ίδια μέρα ακριβώς το ίδιο προϊόν, ακριβώς η ίδια μάρκα, σε διαφορετικά όμως σούπερ μάρκετ.
1: Και σε διαφορετικές περιοχές.
3: Ακριβώς. Ναι. Ενδεικτικά να σου πω ότι στα ψώνια της ημέρας που μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και λες ας πάρω ένα καλάθι, βάζεις δύο πράγματα, 56 ευρώ στο σύνολο, υπολόγισα εγώ με βάση τις αγορές που κάνω, αναζητώντας τα ίδια προϊόντα σε άλλα σούπερ μάρκετ, άλλης αλυσίδας δηλαδή, είδα ότι η διαφορά είναι έως και 12 ευρώ φθηνότερα. Δηλαδή 44 ευρώ. Αρκεί να έχω χρόνο και να πάω να πάρω δύο προϊόντα σε αυτό το σούπερ μάρκετ, αλλά τρία σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου.
1: Μάλιστα. Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί μόλις τώρα έχει ξεκινήσει να μπαίνει στην καθημερινότητα μας αυτή η νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια, το posokani.gov.gr, για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη. Ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
4: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
5: Όντως το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι τιμές. Γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
4: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
5: Άθλια.
4: Περισσότερο άθλια, ναι.
6: Πάντως τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο. Τα επίσημα
4: στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιοδήποτε, όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
5: Δηλαδή τι είναι, στα όρια χρεοκοπίας.
4: Να σας πω δύο νούμερα. Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5%. Ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
1: Λοιπόν, χρήσιμο εργαλείο λοιπόν η νέα πλατφόρμα, αλλά χρειάζονται επιπλέον μετά κατά τις ακρίβειες. Ακούσαμε να λέει ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς, εδώ στο News Radio 105,8 στο σταθμό μας. Και στην ίδια εκπομπή μίλησε τώρα και η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία ξεκαθάρισε ότι έχει να κάνει με την ενημέρωση των καταναλωτή και όχι με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
7: Καλοδεχούμενη θα έλεγα η ψηφιακή εφαρμογή. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκριση τιμών και μέχρι εκεί. Δεν είναι πανάκια, όπως είπε και ο κύριος
5: Πέτρος.
7: Και βεβαίως δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το θέμα λοιπόν και το ζητούμενο είναι ότι όσοι καταναλωτές θα το δούμε στην πορεία, την χρηστικότητά της. Γι' αυτό έχει ζητήματα. Δηλαδή, εάν το σούπερ μάρκετ είναι 10 αλυσίδες αυτές οι οποίες τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αν η αλυσίδα η οποία έχει 8-10 ευρώ ή 6 πόσο λιγότερα στο καλάθι των 15-20 προϊόντων που εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη βδομάδα, είναι 3-4 χιλιόμετρα, τα έχουμε δώσει στη μεζίνη, παράδειγμα λέγω, ή έχουμε αφιερώσει και πολύ χρόνο, διότι ενδεχομένως δεν είναι η αλυσίδα που ψωνίζουμε, που είναι κοντά μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αφήσουμε λοιπόν προς το παρόν το πόσο κάνει τη νέα πλατφόρμα. Ακούσαμε εκπρόσωπους των σούπερ μάρκετ και των αναλωτών να λένε στο σταθμό μας ότι είναι μεν χρήσιμο εργαλείο, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας και δεν είναι πανάκια η πλατφόρμα αυτή. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στις Βρυξέλλες τώρα. Γιατί εκεί οι 27 ηγέτες της Σύνοδο Κορυφής συζητούν σήμερα τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα καθορίσει το πακέτο των χρημάτων που θα μοιραστούν τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτηριά μας Έλληνα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μεγάλο αγκάθι είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά σε κάθε περίπτωση. Έλληνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν τον προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αναμένεται και θέλουν να πιέσουν έτσι ώστε να κλειδώσουν κάποια πολύ βασικά σημεία. τα οποία όμως δεν υπάρχουν συγκλήσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι μόνο παραδοσιακά βορρά-νότος, που συνηθισμένα λέμε. Εδώ μιλάμε για μια συθέμελη αλλαγή στον προϋπολογισμό και πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που υπήρχαν στον προηγούμενο, ότι επιτάσσουν και γεωπολιτικές συνθήκες. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι θα πρέπει αυτός ο προϋπολογισμός προϋποθέτει και εσωτερικά έσοδα, δηλαδή έσοδα τα οποία θα προκύψουν στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι μόνο από εισφορές δηλαδή, των κρατών μελών. Πρέπει να σου πω ότι δύο τέτοιες πτυχές που τέθηκαν στο τραπέζι είναι τόσο να μπουν φόροι σε κρυπτονομίσματα, αλλά και σε ηλεκτρονικό τζόγο, με χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία να το θέλει κάτι τέτοιο. Ενώ από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία δεν θέλουν μεγάλο προϋπολογισμό, θέλουν μικρότερο, αλλά και πιο ποιοτικό, όπως λένε. Πρέπει να σου πω σε μια εξέλιξη ότι τώρα έστειλε μήνυμα από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα συμπεράσματα. Δεν περιμένουμε όμως κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική συζήτηση που θα γίνει. Αλλά θα κλειδώσει ο προϋπολογισμός, πρέπει να κλειδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα σήμερα δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό πάνω σε αυτό.
1: Οπότε θα έχουμε συνέχεια. Ναι.
8: Ακριβώς. Αυτό που μπαίνουν τώρα και συζητούν αυτή την ώρα με το γεύμα η αρχηγή των κρατών μελών είναι η Μέση Ανατολή. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με όλες τις παραμέτρους της ενέργειας. Έχουν συζητηθεί όλα αυτά σε επίπεδο πρέσβεων όλο αυτόν τον καιρό. Ωστόσο, σήμερα είναι σημαντικό αυτό γιατί έρχεται μια μέρα μετά τη συμφωνία. Μια βέβαιη συμφωνία και από την άλλη πλευρά, ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα στενά του Ορμούς. Ενδεχομένως, αν θα αλλάξει κάποια αποστολή που υπάρχει στην περιοχή. Πρέπει να σου πω επίσης ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Και μάλιστα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα. Εγώ θα σου έλεγα ότι η είδηση που βγαίνει εδώ είναι, και δεν υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, είναι η γέφυρα επικοινωνίας που υπάρχει πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Mm-hmm. Από το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
8: Είναι πολύ σημαντικό mm-hmm. και πρέπει να σου πω ότι η συζήτηση και σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο ήταν πάρα πολύ έντονη. Υπήρχαν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Υπήρχαν κράτη όπως η Γερμανία που βρίσκεται εξαιρετικά αντίθετη, αλλά και η Γαλλία σε αυτό, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη Ρωσία. Όπως και οι βαλτικές χώρες, θεωρούν ότι δεν είναι γόνιμο το έδαφος. Υπάρχουν χώρες που εκτιμούν και πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα, σιγά-σιγά, γιατί είναι ζήτημα της Ευρώπης το τι συμβαίνει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και πολύ έντονη συζήτηση για το αν αυτόν τον ρόλο θα τον έχει ο Αντώνιο Κώστα, ο οποίος χθες έκανε γνωστό ότι είχε ήδη επαφές με τη ρωσική πλευρά. Έδωσε δηλαδή εντολή στο γραφείο του να ξεκινήσουν κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Όπως είπε, όχι στο δρόμο της ειρήνης, δεν θα έχει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, αλλά να υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας. Εκεί λοιπόν άνοιξε μια ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση για το αν αυτός θα πρέπει να είναι. Θεσμικά όμως είναι αυτός ο κύριος εκπρόσωπος. Και θα κλείσω με το τελευταίο. Σε αυτό το κομμάτι, στην ασφάλεια που συζητήθηκε χθες, είχαμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ήταν και έτοιμα ο ελληνικό να μπει μέσα σε αυτό το κείμενο των συμπερασμάτων, αλλά και στην ουσία του, να καλύπτει ασφάλεια και άμυνα απειλές 360 ημιρών που θα αφορά όχι μόνο βαλτικές χώρες, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στις Βρυξέλλες, γιατί με συγκεκριμένη ατζέντα προσήλθε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα διεκδικήσει για τη χώρα μας πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Μένουμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό είναι το ένα μέτωπο που ανέφερε. Είναι το εσωτερικό μέτωπο, εκεί που η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της άφηξης στην Βελγική πρωτεύουσα, έσπευσε να τονίσει ότι χρέος της πολιτείας είναι οι μειώσεις στο αργό πετρέλαιο να φτάσουν και στην Αγγλία. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο σχετίζεται με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά. Το ανέφερε και η Έλληνα όσον αφορά στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνομιλώντας, πρέπει να σου πω με κυβερνητικά στελέχη, αυτό που μας λένε είναι ότι η κυπριακή πρόταση, η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια βάση συζήτησης, καθώς είναι η πρώτη που κατατέθηκε έχοντας συγκεκριμένα ποσά. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός τονίζει, απευθυνόμενος στους ομολόγους του, ότι πρέπει να έρθει στο προσκήνιο ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος θα συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών. Επιμένει επίσης η Αθήνα, Γρηγόρη, σε μια κοινή χρηματοδότηση αγαθών που σχετίζονται με την άμυνα, την ασφάλεια αλλά και την ενέργεια. Επίσης, πρόταγμα για την Αθήνα, η περιχαράκωση, η περιφρούρηση των πόρων για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και η διασφάλιση ότι η επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα λειτουργήσει σαν τρενάκι που θα φέρει μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είχαμε χθες, να υπενθυμίσουμε, την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μια συνάντηση στην οποία ετέθησαν επιτάπητες τελευταίες εξελίξεις στον ουκρανικό μέτωπο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και πάλι στην ενίσχυση και που προσφέρει η Αθήνα στο Κίεβο. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν πρέπει οι πολεμικές επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από τα μέτωπα, καθώς με αυτόν τον τρόπο έκανε και μια ειδική αναφορά στο πρόσφατο, να υπενθυμίσουμε, περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Νωρίτερα επίσης μέσα στην ημέρα ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε μια μίνι σύνοδο. 19 ηγέτες κρατών μελών συζήτησαν για το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, και είχαμε επίσης και μια τέτοια συζήτηση να διεξάγεται εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Δημήτρη Γκάτσικιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το αμεσταλμένο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στη Βελγική πρωτεύουσα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Ρέντιο 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Ακούσαμε μόλις από τα τελευταία νέα από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Συνεδριάζουν 27 ηγέτες, με φόντο βεβαίως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αβεβαιότητα, σε αυτό το θέμα θα πάμε τώρα. Αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Βάσει του μνημονίου κατανόηση που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, προκαλεί ακύρωση των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στην Ελβετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο και η Τεχεράνη διαμηνεί ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Πάντως, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενοτορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ανθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, θρίλερ μέχρι την τελευταία στιγμή, Έλενα.
10: Ακριβώς, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, συγκεκριμένα από δήλωση που έκανε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Επικαλούμενο λοιπόν αυτόν, το CNN αναφέρει ότι το Ιράν ζητάει να υπάρξουν εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο πριν την έναρξη των συνομιλιών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αυτό που δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο CNN. Λίγο νωρίτερα υπήρξαν και δηλώσεις του Γκαλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος και είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζαμε σαν πληροφορίες, θα ήταν αυτός που θα μετέβαινε σήμερα στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών βάσει του μνημονίου, που θα διαρκέσουν 60 ημέρες βάσει του μνημονίου κατανόησης. Ο Γκαλιμπάφ λοιπόν είπε ότι η όρος για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις είναι να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης. Και αν ο εχθρός, όπως τον χαρακτηρίζει, έχει υπερβολικές απαιτήσεις, έχουμε κάνει σαφές ότι η απάντησή μας θα είναι δρυμία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο. Μάλιστα, στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου αναφέρεται αυτό, ότι γίνεται πάση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Είχαμε την προηγούμενη νύχτα και μέχρι τα ξημερώματα, αλλά και σήμερα, σφοδρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, αλλά και ανατολικά στην κοιλάδα Μπεκά. Εκεί λοιπόν έχουμε, σύμφωνα με τους Λιβανέζους, 18 νεκρούς και 33 τραυματίες, ενώ νεκροί είναι και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου πριν από λίγο διεμήνησε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά των στρατιωτών του αλλά και των πολιτών του, και ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο. Επίσης, υπάρχει πίεση από την Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ, και αυτό το βλέπουμε και από τις δηλώσεις του J.D. Vance, του Αμερικανού Αντιπροέδρου, ο οποίος σχολιάζοντας και δηλώσεις του Μπενκβίρ, για παράδειγμα, του ακροδεξιού εταίρου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι ο Λίβανος θα καεί, είπε ότι αν ήμουν εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, θα σκεφτόμουν προτού επιτεθώ κατά του μοναδικού ισχυρού εταίρου που έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αγκάθια τα οποία σίγουρα συνέβαλαν στο να ακυρωθούν οι σημερινές συνομιλίες. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί αρχικά...
1: Αγκάθια που έγινε στην επιφάνεια με το καλημέρα, έτσι, από την πρώτη μέρα κιόλας.
10: Ακριβώς, ακριβώς. Οι Αμερικανοί, στην ανακοίνωση από το γραφείο του J.D. Vance, του Αντιπροέδρου, ανέφεραν ότι υπήρχαν ανεπίλητα θέματα σε logistics. Ωστόσο, οι Financial Times λένε ότι το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς το θέμα του Λιβάνου.
1: Τώρα, αλλά κρατάμε πέρα, το θετικό από εκεί και πέρα, το οποίο θετικό είναι ότι έχει αρχίσει σταδιακά κίνηση στα σύνορα του Ορμού, ναι, βάσει της πρόσφατης συμφωνίας.
10: Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέχρι τώρα, εχθές, πρώτη μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου, 25 πλοία, εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά. Ωστόσο, να σου πω και εδώ μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ανακοίνωση από την υπηρεσία διαχείρισης για τον Μεξικό κόλπο του Ιράν, που λέει ότι για τις πρώτες ημέρες, 60 ημέρες, η διέλευση των πλοίων θα είναι δωρεάν. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει έτοιμα προς το Ιράν από τα πλοία 48 ώρες πριν.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Η οικονομία μπαίνει σε πρώτο πλάνο στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και στις εθνικές κάλπες, και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη σε όλα τα μέτωπα, θέτοντας ως προτεραιότητα, όπως λένε από το Μαξίμου, την αναχέτηση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει με έμφαση το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει κάθε σενάριο κυβερνησίας και τονίζοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τώρα Αλεξάνδρας Δούκου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για αυτό που είπε ο Γιώργος Σεκαντάρης, ο επικεφαλής της ομάδας που είχε συγγράψει το μανιφέστο της Ελλάς του κ. Τσίπρα, ο οποίος αισιοδοξεί για τις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα, όπως είπε Μητσοτάκης ή Τσίπρας, θα είναι σκληρό, και εκτίμησε ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί εκεί, στο δεύτερο γύρο. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Σδούκου.
11: Εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή. Αν θέλετε, αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα την ώρα της κάλπης είναι, αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μια πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι εξελίξεις. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μια περιπέτεια την επόμενη μέρα, όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη γιατί πιστεύει στο Πασόκ, και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας.
1: Να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αλληλεπολίτευσης τώρα λοιπόν, όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις και η δυσαρέσκεια για τη νέα με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου για τη διαχωριστική γραμμή που ανοίγει ξανά στο Πασόκ τη συζήτηση για τα προοδευτικά μέτωπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων υπερασπίζεται τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς και με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ενώ από την άλλη η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι γελία και άτοπη, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ χωρίς διεργασίες για συμμαχίες μέχρι τις κάλπες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τη δικιά του εικόνα και το δικό του ρεπορτάζ, γιατί μιλάμε ουσιαστικά, Νότι, για μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ στελεχών του Πασόκου, από τη μία που μιλούν για δημιουργία προοδευτικού μετώπου και από την άλλη αυτών που θέλουν τον αυτόνομο βηματισμό. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, κύριε. Και θα έλεγα ότι είναι ακόμα βαθύτερη από ό,τι σωστά περιέγραψες η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ψυχών, όπως είχαν παραδειχθεί σε έναν παλιότερα φιλικό διάλογο ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, το εκφράζει δηλαδή δύο ψυχές, διότι και υπάρχουν και επιπλέον αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο γραμματέας του κομματός, ο κ. Βαρδακαστάνης, κράτησε ίσες αποστάσεις και αυτό έφερε ακόμη, ανακύκλωσε, θα λέγαμε, την ένταση και την γκρίνια και την ισοστρέφεια στο εσωτερικό του πάλε ποτέ ισχυρού Πασόκ, καθώς και από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι αυτός ο εισαποστακισμός, αν μου επιτρέπετε ο όρος, δεν κάνει καλό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο υπεύθυνος ο κύριος Δούκας, ο οποίος καθηγά είπε πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ, με το από τη μια πλευρά, με την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί προεκλογικά να γίνεται μια τέτοιου τύπου συζήτηση και τη χαρακτήρισε γελία αυτή τη συζήτηση. Ο Δήμαρχος, ως γνωστόν, υπερασπίζει τη θέση του υπέρ των δυνατικών διάβλων με την Ελλάς. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι δεν πρέπει προεκλογικά να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Τρίτοι παρακολουθούν με αμηχανία και πρέπει να σου ομολογήσω και με μια έτσι απογοήτευση την αντιπαράθεση αυτή.
1: Και διαβάσουμε και ακούμε και βλέπουμε πολλά και για παράδειγμα υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σενάρια ακόμα και για ηρωική έξοδο του κύριου Δούκα.
12: Ναι, ένα σενάριο είναι η ηρωική έξοδος του κύριου Δούκα, πολλοί το λένε αυτό, αν και διαψεύεται από το περιβάλλον του, για να μετακινηθεί ευκολότερα προς την Ελλάς του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά και ένα όχι σενάριο, μια συζήτηση την οποία αφουγκράζεται κανείς, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση του συνεδρίου, η απόφαση αυτή αφορά την πρώτη κάλπη και βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση για το αν αυτές οι αποφάσεις μπορούν να αλλάξουν από κάλπη σε κάλπη. Δηλαδή το Πασόκ προσπαθεί ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές, οπότε μας δεσμεύει, λέει, το ένα μέρος η απόφαση του συνεδρίου ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη λέει το άλλο μέρος ότι δεν μπορούμε, είμαστε ένα θεσμικό κόμμα, υπεύθυνο κόμμα, δεν μπορούμε να αφήνουμε τη χώρα ακυβέρνητη και πρέπει να τα δούμε.
1: Κατανοητό.
12: Όλα μετά τις εκλογές. Η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, πρέπει να προσθέσω και να κλείσω έτσι και μπορεί, στις Βρυξέλλες, για τη σύνοδο των σοσιαλιστών, έκανε ακόμα πιο σύνθετο το χειρισμό αυτής της κρίσης που ξέσπασε. Είναι σαφές πάντως ότι κάθε φορά που ανοίγει το μέτωπο περί εσωτερικών συνεργασιών, ειδικά όταν ακούγεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελεί τον κύριο αντιγωνιστή του, έρχονται ισχυρές αναταράξεις με στελέχη να λένε, να σημειώνουν, να γράφουν, να ανεβάζουν αναρτήσεις επώνυμα στελέχη.
1: Και μεγαλώνει και αυτό το χάσμα ακόμα περισσότερο, ό,τι που μας περιέγραψε.
12: Γνωστά στελέχη που λένε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, να συζητήσουμε.
1: Ωραία.
12: Με κύριους που για όλους μας λέγανε Γερμανούς, Τσολιάδες και Μπαρκελές.
1: Νότι Ανανιάδη, να μείνουμε σε αυτά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα στα αριστερά του Πασόκ. Λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, είναι ο Γιώργος Ακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας ουσιαστικά τη διάλυση Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
13: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφκα στις Αθήνα, ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το Πασόκ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
14: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
13: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην ίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
15: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό του κύκλο.
13: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές.
1: Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε μόλις τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης, ενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, στον τηλεοπτικό σταθμό One. Προβλέπονται καταιγίδες. Καλό μεσημέρι.
14: Το μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Όταν λέω τοξικά, δεν λέω ότι ήταν αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Mm. Το Πασόκ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό από όλους. Αλλά έτσι όπως το έφερε η πολιτική διαδικασία στη συνείδηση του κόσμου, θεωρείται είναι τοξικό. Όπως θεωρεί το Ιδημάρ που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό. Βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο. Τάδε έφυγε ο κ. Γιώργος Χιακαντάρης, ο οποίος ήταν ο συντονιστής του προγράμματος, μάλλον του μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε τοξικά κόμματα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και όπως αποκάλυψε και τον ακούσαμε, το είχε αυτό προτείνει και στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, αλλά και στον
1: Νίκο Ανδρουλάκη.
14: Και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα, από εκεί και ύστερα θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε αυτό. Ήδη κάποιοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να απαντηθεί. Από εκεί και ύστερα μένει να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Βασίλη Ραμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την κυρία Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα.
16: Εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Ορείου Πάγου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Ορείου Πάγου, και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία.
1: Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε για τους πολιτικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικογραφίες στη Βουλή, με φόντο το πόρισμα Τυχεροπούλου.
16: Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών, έτσι δεν είναι? Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
5: Προέκυψε το πόρισμα Τυχεροπούλου.
16: Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας έχουν κάποια βάση.
17: Ναι.
16: Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τυχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα,
5: ναι,
16: και είπε ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν.
5: Ναι.
16: Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για 2 πρώην υπουργούς.
5: Ναι.
16: Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα, αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τυχεροπούλου και η οποία κυρία Τυχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους 3 μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
17: Σκόπιμα δεν τη στέλνουν.
5: Για την έστειλα.
16: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Χωρίς κρυώματα και ελεύθερο στα μάτια επισκεπτών και θαυμαστών του Παρθενώνα, είναι από χθες το δυτικό έτομα του ναού. Η αναστήλωση ολοκληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια και πλέον αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του, αποδεικνύοντας τη μοναδικότητα του ναού της Αθηνάς, τις αξεπέραστες αναλογίες και τη γεωμετρική του τελειότητα. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μας τα πες και χθες αναλυτικά, Έλενα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε και νωρίτερα στη τηλεόραση του Ερτνιούς τουρίστες πραγματικά εντυπωσιασμένους, οι οποίοι αντίκρισαν σήμερα τον Παρθενώνα. Καλό μεσημέρι.
18: καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικό αυτό, γιατί δεν υπάρχουν οι σκαλοσχές. Οπότε όλοι έχουν συνηθίσει, ακόμα και αυτοί που επαναλαμβάνουν τον τουρισμό τους στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, πηγαίνονται στην Ακρόπολη, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό θέμα, όπως και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε. Η γεωμετρική τελειότητα του, που αρχιτεκτονικά χαρακτηρίζει την Ακρόπολη, πρέπει να πούμε γρηγόρια, να αναδεικνύεται μέσα από αυτό το αναστολιστικό κατόρθωμα που επετεύχθη στο δυτικό έτομα. Αυτό είναι και το σημείο που υπογραμμίστηκε και με τα λεγόμενα, που υπογράμμισε μάλλον με τα λεγόμενα της Υπουργός Πολιτισμού μετά την απομάκρυνση και των εξωτερικών σκαλοσιών. Μετά από σχεδόν δύο αιώνες, πολύ σωστά το είπες, 220 χρόνια συμπληρώθηκε, προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Η οριστική απομάκρυνση, δηλαδή αυτό που εμείς ονομάζουμε των εξωτερικών ιδρυωμάτων, που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, είναι κάτι το οποίο το είπαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας πραγματικά μια πληρέστερη μορφή. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, αυτή πραγματοποίησε το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πραγματοποιείται και είναι συνεχές. Δηλαδή δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί και αν ποτέ ολοκληρωθεί. Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το διδυτικό αίτωμα, εκτός από την απομάκρυση των σκαλοσιών, αυτό που έγινε επί της ουσίας είναι η τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αιτώματος και η ολοκλήρωση αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Έτσι λοιπόν αποκαθιστάται η αρχιτεκτονική ενότητα αυτού του αιτώματος. Δηλαδή το βλέπουμε στην ολότητά του ενόμιγης.
1: Ωραία, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ερνιού Σιλίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
19: Καθώς υπήρχαν οι σκαλοσιές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό. Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, πολύ θετικά στοιχεία έρχονται για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος φαίνεται ότι αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση του Ιράν, με διψήφιο άλμα στα έσοδα. Άκρος ανθεκτικός λοιπόν, ακόμα και στο μέσο της μεγάλης κρίσης στον κόλπο, αποδείχθηκε ο ελληνικός τουρισμός. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε από τις εξελίξεις στις δραματικές στη Μέση Ανατολή. Πιο εντυπωσιακή ακόμα η πορεία των εσόδων, αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι δωρές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς πέτυχε μια ιστορική νίκη, σπάζοντας παραδόσεις δεκαετιών. Ωστόσο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ επισκίασε την νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουμε να περιμένουμε. Τάσο, καλό μεσημέρι. Είδαμε δυστυχώς τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό της διοργάνωσης.
20: Ναι, πολύ σωστά τα είπες και μάλιστα ιδιαίτερα δυσάρεστος, καθώς ο 23χρονος Καναδός της Ασουόλο, ο Ισμαήλ Κονέ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι Καναδάς Κατάρ έπειτα από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Ματιμπό του Κατάρ, με τις εικόνες μάλιστα να σοκάρουν και να ψάχνουμε και να βρούμε replay, γιατί σύμφωνα με την απόφαση και της FIFA δεν θέλουν αυτές τις σοκαριστικές σκηνές να περνάνε μέσα στα σπίτια, αλλά μέσα από τις τηλεοράσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, πέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες. Ο παίκτης των συνοργανωτών, όπως είναι ο Καναδάς, θα χάσει όλο το υπόλοιπο εννοείται παγκόσμιο κύπελο και θα χειρουργηθεί ή σήμερα ή αύριο. Κατά τα άλλα, το 6-0 των Καναδών ήταν και το σκορ, αν μη τι άλλο, της χθεσινής ημέρας, καθώς επιβλήθηκαν εύκολα. όπως αποδείχθηκε του Κατάρ, αυτό το 6-0 που ουσιαστικά δίνει και τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης για την ομάδα του Καναδά. Για τον πρώτο ομίλο, Τσεχία, Νότια Αφρική 1-1 στην Ατλάντα και τα ξημερώματα σήμερα, Ελλάδος, Μεξικό, Νότια Κορέα 1-0 στο Ζαμποτάν. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση έχει ασφαλίσει το Μεξικό που έχει 6 βαθμούς, δεύτερη Νότια Κορέα με 3 βαθμούς και στην τρίτη θέση Τσεχία με 1 βαθμό και τέταρτη Νότια Αφρική με επίσης 1 βαθμό. Στο Καλαβερέτς προηγείται η Τσεχία μέχρι στιγμή. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5-25 του μηνός με τις αναμετρήσεις Τσεχία-Μεξικό και στο Μέξικο Σίτι και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Θα πάμε. Οι τρίτες αγωνιστικές θα γίνουν όλες την ίδια ώρα.
1: Σήμερα τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, Τάσο, τώρα?
20: Να συμπληρώσω μόνο ότι η Ελβετία δεν είχε εκπληκτική νίκη για το δεύτερο όμιλο απέναντι στην Ερζεγοβίνα με 4-1. Το σκορ ήταν 0-0 στο 75, να θυμίσω εδώ.
1: Πολύ
20: λοιπόν, όσον αφορά βλέπω την επόμενη, τη σημερινή ημέρα, η δράση συνεχίζεται αν μη τι άλλο με την εξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική στο τρίτο και στο τέταρτο όμιλο.
1: Το σημερινή είναι σχετικό βέβαια, γιατί με τη διαφορά όρος έχουμε μπερδευτεί κάπως, αλλά σημερινή, δικιά μας σημερινή ημέρα.
20: Ναι, εντάξει, η δικιά μας σημερινή ημέρα είναι αλήθεια. Η εξαγωγή τη δεύτερη αγωνιστική, τρίτο και τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα. Αρχικά στι 10 ώρα Ελλάδος, το 10 το βράδυ. Για τον τέταρτο όμιλο θα παίξουν οι ΗΠΑ Αυστραλία και στη 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, δηλαδή ξημερώματα Σαββάτου, τα εξηγώ για να μην μπερδευόμαστε, θα κοντραριστούν για το τρίτο όμιλο Σκωτία-Μαρόκο και στις 3:30 το ξημέρωμα, επαναλαμβάνω, Βραζιλία-Αϊτή.
1: Μάλιστα, ωραία. Πλούσιο θέαμα λοιπόν. Είχαμε εντωμεταξύ, είχαμε και την πρώτη
20: ώρα,
1: αλλά και.
20: Μισό λεπτό να πω και τις 6 ώρα έχουμε και το παιχνίδι Τουρκία-Παραγουάη. Είναι
1: βέβαια.
20: Θάνατος ή ζωή μου στις 6 ώρα.
1: Βέβαια. Τουρκία-Παραγουάη λοιπόν 6 ώρα το πρωί. Ωραία. Ναι. Είχαμε και την πρώτη ετοιμαξία αλλαγή προπονητή στο Μουντιάλ. Πότε πρόλαβε κιόλας?
20: Ναι, συμβαίνουν αυτά, ειδικά άμα είσαι από κάποιες χώρες που δεν σηκώνουν λίγα στο σπαθί τους και είναι λίγο αυστηρές. Αναφέρομαι στην Εθνική Τινησίας που προχώρησε σε αλλαγή στον πάγκο της εν μέσω ο Μουντιάλ. Ο Σαμπρί Λαμουσί απολύθηκε από τους αετούς της Καρχιδόνας, έτσι το παρατσούκλι τους, μετά την 5-1 που δέχθηκε από τη Σουηδία στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τεχνική ηγεσία της Τινησίας ανέλαβε ο Ερβέ Ρενάρ, 57 ετών, Γάλλος τεχνικός, έκανε και την πρώτη του προπόνηση, ενώ ο Ρενάρ έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από λίγους μήνες για να το διαδεχθεί ο Γιώργος Δόνης, έτσι που είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής και είναι ο προπονητής που με την συμμετοχή του και καθοδήγησε την ομάδα με τους Σαουδάραβες το 2022 και είναι η μοναδική ομάδα που είχε νικήσει τότε τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.
1: Πάντως μέχρι στιγμής την παράσταση τη κλέβουν οι Νορβηγοί φιλαθλοί. Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την κίνηση που κάνουν, σαν τραβούν κουπί όπου και αν κάθονται, είτε στις κερκίδες, είτε σε πάρκα, είτε σε σκάλες κυλιόμενες.
20: Και έγινε και στο κοινοβούλιο.
1: Και στο κοινοβούλιο, σωστό, ναι.
20: Μια πολύ όμορφη εικόνα. Δείγμα συμπαράσταση προς την εθνική τους ομάδα, βεβαίως, οι βουλευτές της.
1: Ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Τώρα, τι εντυπωσιακό είπε ο Φόρτης Αετής, ο Πιερό, που ανήκει στην ΑΕΚ το σημερινό αγώνα με την Βραζιλία, θα σου.
20: Ακριβώς, παίζουν σήμερα η ΑΕΤ με την Βραζιλία. Ένα ιστορικό παιχνίδι για

0: Ελλάδα για όλους. Πάμε στο Ίνκα, πάμε στο Ίνκα για να μας πει τώρα πώς λειτουργήσε αυτό το πόσο κάνει.
1: Λειτουργήσε.
0: Ναι. Καλησπέρα σας, κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλησπέρα σας, κακά παιδιά.
0: Υπάρχουν και κακά κορίτσια τώρα, έτσι.
1: Αλλά δεν είστε εντάξει όμως.
0: Γιατί δεν είμαστε?
1: Γιατί παρεξηγείτε την πλατφόρμα του πόσο κάνει.
0: Γιατί?
1: Γιατί η πλατφόρμα του πόσο κάνει, ναι, κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο,
0: ναι,
1: 4.612.000.
0: Τι είναι 4 εκατομμύρια? Και τι είναι 4? Τι λέτε τώρα, τι είπατε τώρα, 4 εκατομμύρια τι είναι? Εδώ πάντα δισεκατομμύρια σύννεφο.
1: Όχι. Λοιπόν, και βγήκαν τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης να λένε όχι, τι είναι αυτά που λέτε, είναι fake news. Αυτό που λέτε είναι, ναι, fake news. Και κοστίζει, ναι, η πλατφόρμα 370.000.
0: Ναι.
1: Τελικά πάμε σε δημοπρασίες άλλων πλατφορμών.
0: Ναι.
1: Είναι της μόδας τώρα οι δημοπρασίες. Άλλος τόσο, άλλος εκείνο, άλλος το μισό ειστήριο, άλλος ολόκληρο ειστήριο.
2: Από... κύριε Λεχουρίτη, συγγνώμη για που διακόπτω, από, ναι, Πάτρα ξέρετε?
1: Και εννοείται.
2: Δηλαδή,
0: ξέρεις από πού είναι ο κύριος Λεχουρίτης, ξέρεις από πού είναι, Άγγελε?
2: Από τα Καλάβρυτα. Ναι, ναι.
0: Του ρωτάς, λοιπόν, αν ξέρει την Πάτρα.
2: Ναι, πρώτον, το όνομα έπρεπε να είναι πόσο κάνει μπρο. Πώς λένε τα νεολαία μας, έλα μπρο, τι κάνεις μπρο και πόσο κάνει μπρο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, λένε λάθος, ή όπως το έλεγε η Σουμπουλία, πόσο κάνει, όταν βλέπεις τιμές, συγγνώμη για τα επιφωνήματα.
1: Ναι. Πόσο κάνει, άμα το πείτε, το πόσο κάνει μπρο θα σας παρεξηγήσουν.
2: Εμένα, εγώ με την νεολαία.
0: Να σας πω τώρα, εσείς τη φόρμα τη δουλέψατε...
1: Τι να δουλέψουμε, κύριε Παντελοπούλε, και τι θα μου κάνει η φόρμα?
0: Όχι, μπαίνεις μέσα και λες, είναι ένα προϊόν στο διαόλου τη μάνα. Πάω να το πάρω. Ωραία. Γιατί είναι 10 λεπτά παρακάτω.
1: Ωραία. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή,
0: ναι,
1: λίγο τα...
0: Ναι.
1: Ωραία. Υπήρχε το e-καταναλωτής πλατφόρμα. Υπήρχε. Δημιουργήθηκε το 2020, επί Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Τι άλλο είδαμε λοιπόν πέραν από την πλατφόρμα του e-καταναλωτής?
0: Καλαθάκια.
1: Δημιουργήθηκε η υπηρεσία του Πρετοριανού Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Η Δημαία.
0: Πρετοριανού, πω, τι είπατε τώρα. Τι είπατε τώρα. Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
1: Λοιπόν, επειδή του αρέσει η ιστορία και η αρχαιολογία, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε μετά τα καλάθια. Μετά τα καλάθια έρχονται μειώσεις τιμών 5% επί Υπουργείας Κρέκα. Μετά έρχονται από 4 έως 24 μειώσεις τιμών σε 2.180 κωδικούς, ναι, επί Υπουργείας Τάκη Θεοδωρικάκου.
0: Ναι.
1: Και αυτές οι μειώσεις που γίνονται τώρα, πέρσι εννοούνται, ναι, είναι οι μεγαλύτερες μειώσεις μετά τη μεταπολίτευση. Μειώσεις, λέει.
0: Ναι.
1: Δεν μας είπε ότι είχαμε και αυξήσεις 400% μετά τη μεταπολίτευση με το κρέας,
0: ναι,
1: ή και άλλα καταναλωτικά αγαθά.
2: Καύσιμα.
1: Το ξεπερνάμε και αυτό. Άγγελε, μισό λεπτό. Το ξεπερνάμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Έρχεται τον Νοέμβριο μήνα και τι λέει? Εξαγγέλει τη νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Και ότι αυτή η νέα ανεξάρτητη αρχή θα είναι ανεξάρτητη.
0: Με και για τις... Περίμενε. Είχαμε και για... μιλήσανε οι εταιρείες κόκκινων δανείων σήμερα. Βγάλανε φωνούλα. Ναι. Εδώ είμαστε εμείς.
2: Δεν εφαρμόζει ότι... απόφαση. Θα σας τα πει. Σήμερα έγινε ένα γεγονός το οποίο, ας πούμε, αποκαλύπτει το πού έχουν φτάσει τους ανθρώπους. Ευτυχώς.
0: Θα τα πεις. Έχεις, ναι, χρόνο να τα πεις.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: ναι,
0: λοιπόν, θέλω να πάμε στο τραγούδι.

0: Βλέπω τώρα ο Μητροπολίτες, κυρίες και κύριοι, μιλάνε και λένε η διάταξη για αυξήσεις να αποσυρθεί, όχι κι άλλος διασυρμός. Οι Μητροπολίτες την ακούνε τώρα από τους ιερείς, έτσι.
1: Ένα
0: την
1: λεπτό.
0: Ακούνε από αυτούς.
1: Ο Καλυθέας το είπε. Ο Καλυθέας, πώς λέει.
0: Όχι, το είπαν και άλλοι. Το είπαν και άλλοι. Το είδα και από το πρωί, το βλέπω και τώρα.
1: Ο Αρχιεπίσκοπος προκαλεί όμως.
0: Πάμε, έχουμε μιλήσει με τον κύριο, έχουμε καλέσει. Πάμε στο τραγούδι, Νίκο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων που άρχισαν και βγάλανε φωνούλα, παρουσιαστήκαν, τις ψάχναμε τώρα μια εβδομάδα τι θα πούνε, τι θα πούνε, βγήκαν και είπαν.
1: Τον άνθρωπο, το αυτοκίνητο που βίωνε την απώλεια της κατοικίας και είχε ένα παιδί με σοβαρό θέμα υγείας.
0: Α, να μάθουμε και αυτό σωστά, μπράβο Άγγελε, να μας ενημερώσει, να ενημερώσει ο κύριος Λιαρωμάτης και για αυτή την υπόθεση. Τι έγινε, το πήραν το σπίτι, βγήκε στον πληστηριασμό, είναι άγωνος ο πληστηριασμός. Κύριε Λιαρωμάτη. Ναι. Καλησπέρα σας.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, σας ακούμε.
2: Ναι, με τον κύριο Λάμπη, λέτε ο κύριο Λάμπη.
0: Ναι, ναι.
2: Δώσανε μία αναστολή μέχρι τα Χριστούγεννα. Άλλο δεν έχουμε και στρία.
0: Καλό, καλό αυτό.
2: Και... να γίνει ανεστάλλη.
0: Ναι. Ανεστάλλη πόσο ο πληστηριασμός. Μας ακούει ο κύριος Λιαρωμάτης.
1: Ο κύριος Λιαρωμάτης είπε μέχρι τα Χριστούγεννα. Νομίζω δεν είναι.
0: Ναι, μέχρι τα Χριστούγεννα. Τώρα μας ακούει. Να προσπαθείς. Ναι, κύριε Λιαρωμάτη, μας ακούτε. Ωραία.
2: Εγώ σας ακούω. Ναι, στον κύριο Λάμπη λοιπόν έδωσαν αναστολή μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, πώς το πετύχατε αυτό?
2: Αναγκαστήκαν οι σέρβισερ να δώσουν αναστολή. Τους είπαμε δεν πάει άλλο. Μάλλον υπό το κράτος της κινητοποίησης που έγινε.
1: Έγινε τότε.
2: Ορίστε.
1: Κύριε Λιαρωμάτη, ο Άγγελος, ο Κωνσταντίνου, έγινε κινητοποίηση, συγγνώμη μου, διέφυγε γιατί...
2: Ναι, η κινητοποίηση έγινε διαδικτυακά και στα ραδιόφωνα και στη τηλεοράση, δεν έγινε κινητοποίηση.
0: Μάλιστα. Κάναμε
2: παλιά δεκαετία του 70.
0: Καλά, κινητοποιήσεις γινόντουσαν απ' έξω από τους αλληλέγγυους, απ' έξω από τα σπίτια και ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης ο Τσίπρας και είπε, α, έτσι είστε, έρχεστε απ' έξω και φωνάζετε να μην βγει ο πληστηριασμός. Ακριβώς, πάρτε ένα ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Τώρα είναι άλλος βέβαια ο Αλέξης, είναι άλλος, δεν ήταν, έρχεται λοιπόν, με ένα νέο
2: θα
0: πρόσωπο.
2: Λοιπόν, ναι. Με λίγα λόγια, αυτός τώρα ο πληστηριασμός δεν έγινε, υπό το κράτος της πίεσης που δώσαμε και εμείς και όλοι εσείς και διάφοροι εμφανιστήκαν και πολλοί αλληλέγγυοι.
0: Μάλιστα.
2: Τον κύριο Λάμπη,
0: και
2: πάρα
0: σωστά έκανα.
2: Οι οποίες, ναι, ωραία. Άρα λοιπόν αυτό το θέμα πάει πίσω και νομίζω θα τον ακυρώσουμε με νομικά μέσα πια ενδίκως στη συνέχεια.
0: Μάλιστα.
2: Να καταφέρουμε.
0: Βλέπω.
2: Τώρα και το θέμα που ανοίξατε τώρα, ναι, είναι το θέμα.
0: Πάμε
2: των,
0: στην απόφαση
2: της
0: τοκοφορίας. Ναι,
2: της τοκοφορίας,
0: ναι,
2: των δόσεων που έβγαλε ο νόμος Τεφέρη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καταρχήν να προσπαθήσουμε να αποδομήσουμε μερικούς μύθους. Γιατί σε αυτή τη χώρα πλειοδοτεί η ανοησία.
0: Όπως.
2: Δεν υπάρχουν 350.000 δανειολήπτες που ακούω από διάφορους στις τηλεοράσεις. Δικηγόρους.
0: Καλά, υπάρχει, να σας πω κάτι, υπάρχει μεγάλη ασχετήλα, το λέω με όλη μου την ασχετήλα και στους δημοσιογράφους, δεν χρωστάνε οι άνθρωποι αυτοί, μάλλον γι' αυτό δεν ξέρουν τι λένε.
2: Ναι, έτσι.
0: Και στους σε ορισμένους δικηγόρους.
2: Ασχετήλα όλοι αυτοί, πλειοδοτούν και διάφοροι δικηγόροι, τηλεμαντανοί δικηγόροι, που βγαίνουν και λένε του κόσμου τις ανοησίες, δεν υπάρχουν 350.000 δανειολήπτες οι οποίοι προστατεύονται
0: του νόμου Κατσέλη,
2: στην,
0: ναι,
2: τοκοφορία.
0: Ναι.
2: Να σας πω πώς είναι. Στον νόμο Κατσέλη εντάξει, έκαναν αίτηση 250.000 άνθρωποι όλοι.
0: Ναι.
2: Από αυτούς, όπως όλοι ξέρουμε, απερίφθησαν το 30%. Άρα λοιπόν στους 250.000 απερίφθησαν σε απόλυτους αριθμούς τουλάχιστον 60 με 70.000 άνθρωποι. Άρα λοιπόν τι μας έμειναν γύρω στους 170-180.000 άνθρωποι. Από αυτούς, δανειολήπτες οι οποίοι παρέμειναν στον νόμο Κατσέλη έγινε δεκτή αίτησή τους. Αφαιρουμένων αυτών που απερίφθησαν. Από αυτούς ένα 10% δεν είχαν κυρία κατοικία, αλλά μπήκαν στον νόμο Κατσέλη για να σβήσουν τα δάνειά τους, τα καταναλωτικά και αυτά. Άρα λοιπόν και αυτοί δεν επίπτουν στις διατάξεις στην απόφαση του Αρυπάγου. Άρα λοιπόν μας έμειναν περίπου 150.000 με 160.000.
0: Για όνομα του Θεού, κύριε Λιαρωμάτη, μετά από δεκατόσα χρόνια.
2: Είναι η ανοησία της ανοησίας. Δεν υπάρχει τέτοιο νούμερο.
0: Ναι.
2: Για 150.000 ανθρώπους μιλάμε. Όμως οι Έλληνες δανειολήπτες είναι 2,5 εκατομμύρια. Εκ των οποίων αυτοί οι οποίοι είναι στο κόκκινο είναι το 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι σταγόνο στον ωκεανό αυτό που έγινε στον Άριο Πάγο για τους 150.000 δανειολήπτες. Με πολύ σπουδαίο πράγμα, εκμηδενίστηκαν οι τόκοι, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή άλλοι 800.000 δανειολήπτες οι οποίοι είναι στο κόκκινο.
0: Για αυτούς τώρα είναι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την απόφαση του Άριου Πάγου.
2: Όχι βέβαια.
0: Γιατί?
2: Την απόφαση αυτή μόνο όσοι εντάχθηκαν και πήραν απόφαση του νόμου Κατσέλη. Κανείς άλλος δεν μπορεί.
0: Επειδή έχουν ευεργετηθεί με τον νόμο Κατσέλη, γι' αυτό.
2: Ναι, γιατί εντάξει, στον νόμο Κατσέλη είναι σαφέστατη η απόφαση του Ρυπάγου. Ναι. Δεν αφορά το πλήθος των Ελλήνων δανειολήπτων, αν είναι δυνατόν.
0: Τώρα το θέμα, κύριε Λιαρωμάτη, είναι το δίκαιο της υπόθεσης του προγράμματος. Δηλαδή,
2: Δέστε λιγάκι και κάτι άλλο. Ακούστε με λιγάκι.
0: Ναι.
2: Δέστε και λιγάκι πώς είναι η προεκλογική απόφαση.
0: Δηλαδή...
2: Έχετε υπόψη σας πόση πήγε η πλειοψηφία και η μειοψηφία στον Αριοπάγο. Ξέρει κανείς να μας πει. Από τους δίθεν δικηγόρους, τηλεδικηγόρους, παύλα Μαϊντανούς. Μας είπε κανείς πόσοι ψήφισαν. 35 πήρε η πλειοψηφία και 12 η μειοψηφία. Που του τέστην 47 αεροπαγίδες ψήφισαν. Ξέρετε πόσοι είναι οι αεροπαγίδες του Αριοπάγου. 85.
0: Δεν πήγαν.
2: Δεν ψήφισαν. Δεν πήγαν να ψηφίσουν.
0: Δεν πήγαν να ψηφίσουν.
2: Άρα λοιπόν με μια ολομέλεια των 85 ανθρώπων, τόσοι είναι 85-86 νομίζω ότι είναι, μαζί με τον πρόεδρο.
0: Ναι.
2: Ψήφισαν 35 υπέρ της διαγραφής των τόκων και 12 κατά.
1: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε. Μήπως είναι και λίγο προεκλογική. Μην μας πιάνει αυτός ο βολταρισμός, αυτή η ασχετοσύνη που, που διαχέεται σε όλα τα διαδίκτυα.
0: Όχι, να σας πω τώρα που έχει γίνει το λάθος.
2: Ότι δήθεν αφορά 350.000.
0: Αυτό το λάθος έχουν κάνει όλα τα κανάλια. Μιλούν, το παρακολουθώ από το πρωί, μιλούν ότι θα ανασάνουν οι δανειολήπτες και πιάνουν όλους τους δανειολήπτες. Ναι. Και αυτού του νόμου Κατσέλη και αυτούς που είναι εκτός νόμου Κατσέλη.
2: Όσοι δανειολήπτες, συγχωρήσαμε να πω αυτό μόνο και πείτε μου ό,τι θέλετε μετά. Ναι. Όσοι δανειολήπτες έχουν καθυστέρηση πέραν των 3 μηνών, είναι στο κόκκινο. Αυτή είναι πάνω από 800-901 εκατομμύριο.
0: Άρα δεν απέδωσε.
2: Αυτή είναι στο κόκκινο. Αυτοί δεν προστατεύονται από την εκμηδένιση των τόκων του Αρείου Πάγου παρά μόνο οι 150.000 από αυτούς, όπως απέδειξα προηγουμένως, οι οποίοι είχαν πάρει απόφαση των δικαστηρίων της Ελλάδος.
0: Μάλιστα, Άγγελε.
2: Για ποιους 350.000.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
2: Και λοιπόν, για τρίτη και τελευταία φορά το λέω, πόσο προεκλογική είναι αυτή η απόφαση. Τάχα μου.
0: Ναι.
2: Μας πουλάνε σανό. Μας πουλάνε σανό.
0: Καλά,
2: τάχα μου, το λένε επίσης 350.000. Να φανεί ότι ευεργετούνται πολλοί. Δεν ευεργετούνται πολλοί. 160.000 ευεργετούνται.
1: Η απόφαση για αυτούς τους λίγους, αφού εξηγήσουμε στον κόσμο και καλά κάνετε ότι όσοι είναι στο κόκκινο δεν ευεργετούνται. Εφαρμόζεται.
2: Δεν
1: βλέπω δηλώσεις.
2: Μόνο για αυτούς που εντάξουν.
1: Ναι, ναι, άλλο λέω. Για αυτούς τους λίγους. Βλέπω δηλώσεις εκατέρωθεν. Ξέρετε τώρα, δηλώσεις προεκλογικής διπλωματίας. Καταλαβαίνετε τι κάνω, για να δείξουν την ενδιαφέρον. Αυτή είναι προεκλογική διπλωματία.
2: Τώρα
1: δεν είναι πολιτική.
2: Ναι, να θάψουμε 5-6.
0: Αυτό είναι. Έτσι, διότι...
2: Τώρα που βρήκαμε παπά,
1: εφαρμόζεται. Δίνουν την εντύπωση. Ναι.
2: Η απόφαση έχει βγει και την ξέρουμε όλοι από το Φλεβάρι. Τώρα καθαρογράφηκε.
0: Ναι.
2: Λίγο το κακό ότι καθαρογράφηκε. Όλοι την ξέραμε το Φλεβάρι ότι πια ο τόκος υπολογίζεται επί της δόσης. Δεν λέει κάτι άλλο. Δεν γίναμε πιο γνώστες προχθές που καθαρογράφηκε. Αυτό ξέραμε, αυτό γινόταν. Εμείς ως γραφείο συμβουλεύουμε τους πελάτες μας πια, εφαρμόζοντας την απόφαση του Αριπάγου, να πληρώνουν τη δόση, ας πούμε, 200 ευρώ.
0: Χωρίς τόκους. Χωρίς τόκους.
2: Επί 4% όχι, έχει ένα μικρό τόκο. 4%. Ναι. Δηλαδή να δίνουν 8 ευρώ ακόμα, 208.
0: Ναι.
2: Παλιά έδιναν 200 στην 100 μέσον όρο.
0: Ναι.
2: 300. Τώρα θα δίνουν 208. Και πράγματι όλοι οι πελάτες μας το έχουν εφαρμόσει αυτό.
0: Μέχρι τι να γίνει, μέχρι να...
2: Από εδώ και πέρα πρέπει να δίνουν 4%.
0: Ναι.
2: Α, θα με ρωτήσετε σε λίγο τι γίνεται με τα αναδρομικά, με τα προηγούμενα. Προς το παρόν πάντως, με 4% αν
0: δίνουν... με αυτά που έχουμε δώσει...
2: Είμαστε πολύ εντάξει.
0: Με αυτά που έχουμε δώσει...
1: Είπε ο κύριος Κυριακάκης ότι πρέπει να καταλάβουμε τι έχει αποφασιστεί και αν χρειαστεί ρύθμιση.
2: Είναι
1: τόσο
2: απλό να το καταλάβουμε όλοι μας, όσοι ξέρουν πέντε δρόμους.
0: Να το καταλαβαίνουμε. Νοερό διάλογο αρχικά μεταξύ του τραγουδοποιού και ενός χελιδονιού. Λοιπόν, αξίζει να τα ακούσουμε, Άγγελε. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.

0: Εκατόν πέντε κόμμα οκτώ. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν πριν από λίγο σε εκεχηρία με άμεση ισχύ, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η Τεχεράνη είχε διαμηνύσει ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Η εντατικοποίηση των θανατηφόρων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο υπονομεύει τις προσπάθειες θερματισμού του πολέμου στη χώρα μετά το Ιρανο-Αμερικανικό Μνημόνιο Κατανόησης, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Σύμφωνα με διπλωμάτη που έχει γνώση των διαβουλεύσεων και μίλησε στο CNN, η Ιρανική πλευρά έθεσε εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στο Λίβανο θα τερματιστούν πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ως προσωρινά αναβληθήσεις μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξή τους. Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε ότι η διέλευση από το Ορμούς θα επιτρέπεται σε πλοία που υποβάλλουν αιτήσεις οι οποίες θα πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Τα πλοία δεν θα επιβαρύνονται με οποιαδήποτε τέλη για περίοδο 60 ημερών. Οι ήπιες διακυμάνσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Οι αγορές δείχνουν να τηρούν μια στάση αναμονής που συγκρατεί τη συνεχιζόμενη πτώση λόγω και της εμπλοκής στην προγραμματισμένη συνάντηση. Άμεση μείωση των τιμών στα καύσιμα εντός της επόμενης εβδομάδας, προανήγγειλε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

ακολουθεί τσάμικο με τίτλο «Θέλω να βρέξει μια βροχή». Εδώ, χαρακτηριστικό γνώρισμα του τσάμικου είναι τα 8 βήματα. Με το χορό αυτό επιδεικνύεται η χορευτική δυνότητα ιδίως των αντρών, ενώ οι γυναίκες στο μέσα κύκλο ακολουθούν με σεμνές κινήσεις, ένδειξη της αυστηρά δομημένης κοινωνίας. Να σημειωθεί πως αποφεύγεται αυστηρά στο χοροστάσι του πανηγυριού να σταματήσει ο κύκλος για να επιδοθεί ο πρωτοχορευτής σε φιγούρες. Μπορεί ίσως αυτό να συμβεί σε κάποιο γλέντι κλειστό, στο καφενείο, κατοίκον ή κάπου αλλού, αλλά ποτέ δημόσια. Αλλά και όταν κανείς τις πραγματοποιεί, δεν μπαίνει ποτέ μπροστά από τη γυναίκα ή στο εσωτερικό του κύκλου. Η δυνότητα του πρωτοχορευτή φανερώνεται στη ροή του κύκλου και όχι όταν ο κύκλος σταματά.

Συνέχεια με Γιάν Κώστα, τον εθνικό ύμνο του Σιράκου, όπως χαρακτηριστικά αρέσκονται να λένε οι ντόπιοι. Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο σε πεντάσιμο ρυθμό με 12 βήματα και το δεύτερο με 4 βήματα σε εξάσιμο ρυθμό με μέσα έξω βηματισμό του κλειδωτού χορού. Λόγια δεν έχουν διασωθεί. Το τραγούδι πήρε τον τίτλο του από τον Γιάν Κώστα, αγωνιστή του 1821. Πολέμησε για την απελευθέρωση του Σιράκου και των Καλαριτών, πήρε μέρος στις μάχες του Σουλίου, στην άλωση της Άρτας, στις συμπλοκές των Αγράφων, στην πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου και σε πολλά άλλα πολεμικά γεγονότα.

Ακολουθεί ο Γιάννος ο Περατιανός, χορός που χορεύεται και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου. Και αυτός ο χορός έχει δύο μέρη, με εναλλαγές Συρτού Σταδίου και Τσάμικο. Σχετικά με την προέλευσή του υπάρχουν πολλές εκδοχές. Οι δύο περισσότερο διαδεδομένες θέλουν να προέρχεται είτε από την Περατιά, περιοχή της Ζήτσας Ιωαννίνων, είτε την Περατιά, χωριό της Ετωλοακαρνανίας. Υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή, όπως μας πληροφορεί ο Σπύρος Νεραϊδιώτης, που θέλει τον τίτλο να είναι «Ο Γιάννος ο Μπερατιανός», από το χωριό Μπεράτι.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με έναν ερωτικό χορό σε φτάσιμο ρυθμό που έχει 6 βήματα και χορεύεται αντικριστά, ελεύθερα και σε ζευγάρια. Έχει τίτλο «Κότα μου, κοτούλα μου».

Συνέχεια στην εκπομπή αφιέρωμα στο Σιράκο με ένα τραγούδι της αγάπης και τίτλο «Βιργινάδα», «Ντόου Φιάτι». Ο συγκεκριμένος χορός εκτελούνταν στην παλιά του μορφή, όπως το δεύτερο μέρος του Γιάν Κώστα, μέσα έξω δηλαδή με τη μορφή του κλειδωτού. Σήμερα τη χορεύουν και όπως το πρώτο μέρος του Γιάν Κώστα, επηρεασμένη από τη Ζαγορίσια Βιργινάδα, όπως μας εξηγεί ο ντόπιος μουσικός Νίκος Γεροδήμος.

Ακολουθεί ένας ιδιαίτερος χορός με εναλλαγές συρτού στα 3 και συρτού στα 2 σε τετράσιμο και εφτάσιμο ρυθμό αντίστοιχα με τίτλο «Για μια φορά είναι η Λεβεντιά».

Βούλο Μορτσιβούλο είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε στα Βλάχικα. Είναι τραγούδι της αγάπης, συρτός χορός, σε εφτάσιμο ρυθμό και συναντάται να χορεύεται και σε άλλα βλαχοχώρια όπως το Μέτσοβο και η Βοβούσα στο Ανατολικό Ζαγόρι. Βούλο Μορτσιβούλο σώρα νη Παρασκευούλο, τσιάει κουσίτσα γκάλμπινα φάτσα κάτρα ντάφυλα. Βούλα Μορτσιβούλα και σύ Παρασκευούλα με την ξανθιά κοτσίδα όψη τριανταφυλένια.

Ακολουθεί ακόμα ένα τραγούδι του έρωτα στη βλάχικη γλώσσα με τον τίτλο «Ντικουνίκα», ελληνιστή από μικρή. Πατητός χορός σε τετράσιμο ρυθμό.

Μπαλατσό το επόμενο τραγούδι, ιστορικό, το οποίο αναφέρεται στη διαταγή για σύλληψη και εκτέλεση του ληστή Νάτσιου Μπαλατσού. Και εδώ έχουμε πεντάσιμο ρυθμό και βήματα όπως ο Γιάν Κώστας.

Και κλείνουμε την εκπομπή μας με δύο αγαπημένα τσάμικα της περιοχής με τους τίτλους «Πάνω σε βλάχικα κονάκια» και «Δύο πουλάκια». Προτού όμως ολοκληρώσουμε το μικρό αφιέρωμα στο Σιράκο, να σημειώσουμε πως όλα τα παραπάνω τραγούδια και όσα ακόμα συναντήσει κανείς να χορεύονται στο Σιράκο, αλλά και στα γύρω βλαχοχώρια όπως Παλιοχώρη, Καλαρίτες, Βαθύπεδο και Ματσούκι, θα διαπιστώσει πως ο Σιρακιώτης τα χορεύει με προσεγμένες κινήσεις, στις οποίες εναρμονίζεται και συνυπάρχει το ταπεινό με το λεβέντικο, η λιτότητα με την περηφάνεια, ο σταυραετός με την πετροπέρδικα. Ο χορευτής αποφεύγει την πρόκληση και την επίδειξη. Ακολουθεί την τάξη και την πειθαρχία, όπως επίσης τον άγραφο νόμο της σειράς στο χοροστάσι. Γενικά, ο χορός στο Σιράκο είναι βαθιά ριζωμένος στη ζωντανή λειτουργία της κοινωνίας και η όποια μορφή εξέλιξής του επέρχεται ομαλά και με φυσιολογικούς ρυθμούς.

Και με αυτά τα χορευτικά τραγούδια και τις οργανικές μελωδίες, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή, που ήταν αφιερωμένη στο ξακουστό βλαχοχώρι Σιράκο.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 9 στο Οδείο Ηρώδου Αττικού, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζει την παράσταση «Οι Μοίρες». 3 σπουδαίες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής, η Λένα Πλάτωνος, η Μαρία Φαραντούρη και η Σαβίνα Γεννάτου, συναντιόνται επί σκηνής σε μια ξεχωριστή μουσική δημιουργία που αντλεί έμπνευση από το μύθο των μοιρών και αναμετριέται με τα μεγάλα ερωτήματα της μοίρας, του χρόνου και της ανθρώπινης ύπαρξης. Στις 9 στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών προβάλλεται η θρυλική βοβή ταινία του Buster Keaton, The General. Η προβολή συνοδεύεται ζωντανά από τη μουσική του Στάθη Άνινου, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική εμπειρία που αναβιώνει τη μαγεία του βοβού κινηματογράφου μέσα από τη δύναμη της ζωντανής μουσικής. Στην Ολυμπιακή Πινακοθήκη Σπύρος Λούις παρουσιάζεται η έκθεση «Ο Σπύλιος Ζαχαρόπουλος και οι φίλοι του ζωγράφοι». Η έκθεση φέρνει σε διάλογο το έργο του σημαντικού Έλληνα δημιουργού με εκείνο των καλλιτεχνών που συνδέθηκαν μαζί του μέσα από σχέσεις φιλίας, εκτίμησης και κοινών αναζητήσεων, φωτίζοντας διαφορετικές όψεις της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
3: Στις αγροτικές περιοχές των Απαλαχίων των αρχών του 19ου αιώνα, στο τέλος μιας σκληρής μέρας δουλειάς, οι αγρότες αφήνουν επιτέλους την τσάπα τους κάτω. Μαζεύονται στον αχυρώνα της φάρμας, ο καθένας με το φαγητό του, το ποτό του και μια αυτοσχέδια γιορτή στείνεται με τραγούδι και χορό. Βέβαια όχι κάθε μέρα, ωστόσο σίγουρα στο τέλος της εβδομάδας συγκεντρώνονται από την ευρύτερη περιοχή στον πιο μεγάλο αχυρώνα, μοιράζονται τα νέα τους, συζητούν τις σοδιές, τα προβλήματα, τις χαρές. Όλα μπορούν να συμβούν όταν αφήνουν την τσάπα κάτω. Το «hold down», που γίνεται το χαρακτηριστικό όνομα της γιορτής και η σύναξη αυτή με τη σειρά της δίνει την ονομασία της και στον πιο συχνό χορό τους. Ο χορός «hold down» συνδυάζει τις παραδόσεις των κατοίκων της περιοχής, μεταναστών της Ευρώπης από την Ιρλανδία, τη Σκωτία, με την ένταση των σκλαβωμένων αφροαμερικάνικων ρυθμών, σε μουσική με έντονο ρυθμό 2 τετάρτων, με βιολί και μπάντζο και τον ήχο των τακουνιών στο ξύλινο πάτωμα. Στη Νέα Υόρκη του 1942, ο Άρον Κόπλαντ δέχεται μια παραγγελία που έρχεται από το Μόντε Κάρλο, από τα ρωσικά μπαλέτα, για μουσική για μπαλέτο που θα έχει τον ήχο της Αμερικής, μια που θα παιχθεί σε παράσταση στην Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης. Η χορογράφος Άγνες Τεμίλ και ο Άρον Κόπλαντ ξεκινούν τη συνεργασία τους για το σενάριο πολύ άσχημα, με βαριές κουβέντες εκατέρωθεν. Όμως τελικά γεννιέται το ρόντεο, με βασικό σκηνικό ένα ράντσο. Μια ντόπια κοπέλα ανταγωνίζεται τις κοπελιές που έχουν έρθει από την πόλη για το ενδιαφέρον, την καρδιά του επιστάτη της φάρμας. Η κορύφωση, το φινάλε της ιστορίας εξελίσσεται στη γιορτή στον Αχυρώνα, όπου η κοπέλα βγάζει τα ταλαιπωρημένα ρούχα της γελαδάρισσας, έρχεται με φόρεμα της μόδας όπως και των κοριτσιών της πόλης και είναι η πιο όμορφη από όλες. Τελικά κερδίζει το τέρι που της πρέπει, όχι τον άξιστο επιστάτη, αλλά τον καλό ευγενικό νέο που σέβεται αυτήν και τον τόπο της. Ο Άρον Κόπλαντ δανείζεται μελωδίες από δύο γνωστά τραγούδια χορού της λαϊκής παράδοσης. Το «Hold Down» του μπαλέτου του είναι και η γιορτή και ο χορός της, όπως η πιο χαρακτηριστική εικόνα και ήχος της λαϊκής παράδοσης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής της εποχής του, του 20ου αιώνα. Και έκτοτε πολύ συχνά συμφωνικό ανκόρ όλων των ορχιστρών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

0: Από τη μουσική για μπαλέτο «Ρόντεο» ή «Ροντέο» του Άρον Κόπλαντ, ακούσαμε το πέμπτο και τελευταίο μέρος «Hold Down» με την ορχήστρα New York Philharmonic σε διεύθυνση του Leonard Bernstein. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Από τους φωτισμένους κήπους των ανακτόρων του Σέμπρουν στη Βιέννη, το περίφημο κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας έρχεται ζωντανά στο τρίτο πρόγραμμα. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10:20 το βράδυ. Για πρώτη φορά στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής της Βιέννης ανεβαίνει ο διακεκριμένος Ιταλοελβετός μαέστρος Λορέντζο Βιότι, ενώ την πρώτη του εμφάνιση στο κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας πραγματοποιεί και ο κορυφαίος Ουαλός μπασοβαρίτονος Σερ Μπριν Τέρφελ. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες μελωδίες από την όπερα, την οπερέτα, το musical και το συμφωνικό ρεπερτόριο. Απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 10:20 το βράδυ, στο Τρίτο.

0: We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis. And we need to call it what it is. An emergency.
1: Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι.
2: I'm only human after all.

0: Don't put your blame on me.
1: Goodbye, Andy. Andy, it's me. Haven't seen you in a while.
2: Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε, αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσεις εσένα που δεν θέλεις να νιώσεις μόνος όταν αδειάζουν οι πόλεις. Όταν όλοι σε κοιτάζουν παραξενεμένοι που απαντάς άμεσα πως δεν θα κάνεις ό,τι κάνουν όλοι μαζικά. Όταν διαλέγεις πράγματα που πάνε κόντρα σε σχεδόν πια στερεοτυπικά καθιερωμένες δράσεις. Γιατί εσύ μπορείς και εγώ σε παρακολουθώ.

και σε κοίταξε. Τι σου είπε ως απάντηση? Μου είπε να μη φοβάμαι και να κοιτάζω τη ζωή, τις χάρες της και το αποτρόπαιο κατά πρόσωπο. Κάτι θα μάθω. Και σίγουρα δεν θα συντριβώ.

Βολίνσκι. Όσοι προσπάθησαν να κάνουν τον άνθρωπο να πιστέψει ότι μοναδικός του σκοπός είναι να είναι καλός, να αγαπά τους άλλους, να θυσιάζεται για αυτούς, είναι απατεώνες. Επινόησαν το Θεό, έχτισαν πυραμίδες, εκκλησίες και τζαμιά για εξαθλειωμένους φουκαράδες. Έφτιαξαν αθάνατα αριστουργήματα, θησαυρούς της ανθρωπότητας, ενώ μοναδικός θησαυρός της ανθρωπότητας είναι μερικές στιγμές ευτυχίας. Ένα πιάτο ρύζι για αυτόν που πεινά, μια κουτάλα χαβιάρι για αυτόν που δεν ξέρει τι θα πει πείνα, ένα χαμόγελο, ένα χαρέμι, η συγχορδία μιας κιθάρας, η υπόσχεση ότι σήμερα δεν θα με βασανίσουν, ένα δροσερό χέρι στο μέτωπο που ψήνεται από τον πυρετό, το διάβασμα του κόμικ Charlie Brown πάνω σε ένα ντιβάνι μασουλώντας σοκολάτα.

παρά τις αντιδράσεις των οικείων του, το τελευταίο διάστημα ο κύριος Κάπα φορούσε παντού μόνο πιτζάμες. Είχε αποφασίσει, τους έλεγε, να γίνει ονειροπόλος. Κατερίνα Ζαχαριάδου, το παρόν αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας.

Η Μαργαρίτα Ζαχαριάδου ανακαλύπτει πως το παρόν αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας και πως τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης έχουν τη δική του ζωή. Και ο Βολίνσκι σε απενοχοποιεί για όσα αγαπάς. Και εσύ, ο ήρωας αυτής της ραδιοφωνικής ταινίας, δεν είσαι όνομα στο αυτοκίνητό σου, στο κινητό σου, σ' ό,τι κρατάς και σ' αγγίζει. Ενώ συγχρόνως ζητάς να μιλάς με όσους λείπουν, σ' άλλους κόσμους. Αυτή η ταινία ελπίζεις να βρει την αδερφή σου και να την κάνει να χαμογελάσει, ακόμα και να σκεφτεί πως είσαι τρελός, αρκεί να τη βρει.

Ποτέ μην κοιμάστε με τη χρονομηχανή σας αναμένη. Κάνει τρομερή φασαρία στο παρελθόν. Σου γράφει η Ζαχαριάδου, μπας και συχάσεις τις νύχτες.

«Άντε κοιμήσου πια», είπε εκείνη. «Γιατί, σε ενοχλεί το φως?» ρώτησε εκείνος. «Όχι, αλλά ακούω το μυαλό σου που διαβάζει», είπε εκείνη. Μαργαρίτα Ζαχαριάδου.

0: Ζωή γίνεται κάθε μέρα μια περιπετειώδης μυθοπλασία. Η Κατερίνα Ζαχαριάδου μάζεψε όσα γράφει στο Facebook και έφτιαξε ένα βιβλίο γεφυρώνοντας διαδίκτυο ζωή και απτή πραγματικότητα, γυρίσοντας παράλληλα πόλεμο στην πραγματικότητα. Γράφει στον πρόλογο. Αντί να γράφω σε σημειωματάρια και τετράδια, πράγμα που δεν έκανα σχεδόν ποτέ, βρήκα την ευκαιρία και το χώρο να λέω ιστορίες, μικρές ή και πολύ μικρές. Αλλά ιστορίες χωρίς ακροατήρια δεν είναι ιστορίες, οπότε το νέο μέσο στο διαδίκτυο μου το παρήχε και αυτό. Μ' αρέσουν οι ιστορίες. Με ιστορίες ασχολούμαι τα τελευταία 20 χρόνια μεταφράζοντας λογοτεχνία. Και επειδή οι ιστορίες καθενός μας πλάθουν την πραγματικότητα, η πραγματικότητα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Στην ουσία, τα πάντα είναι προϊόν μιας κάποιας μυθοπλασίας.
1: Ta photo sur la bibliothèque tombe toute seule. Il n'y a pas de vent, pas de courant d'air. C'est une main sans poignet, sans corps, qui la jette vers moi, sans rien déranger d'autre. Pour me faire entendre au bruit, c'est la main de l'oubli. Ta photo est tellement là, depuis si longtemps, que j'oublie toujours que tu es resté là. Image fantôme vole, toujours plus étrangement, pour caresser mes pieds ou faire un peigne à mes cheveux.
0: Οι φωτογραφίες μιλάνε όταν παλιώνουν πιο πολύ και πιο γλαφυρά.
1: Τα φωτό sur la bibliothèque tombe toute seule. Il n'y a pas de vent, pas de courant d'air. C'est une main sans poignet, sans corps, qui la jette vers moi, sans rien déranger d'autre, pour me faire entendre au bruit.
0: «Θέλω να μη σου περάσει από το μυαλό πως θα ξεχαστείς», είπε ο ήρωας αυτής της ταινίας. «Θέλω να ξέρεις πως θα σε θυμάμαι όπως αρέσει, με τη φωτογραφία του εαυτού που σ' άρεσε, με τους ανθρώπους μέσα της πιο καθαρούς πριν να χαλάσουν, με την έκπληξη χωμένη στη χαρά, με την Αθανασία κρυμμένη σε ένα φουλάρι. Μάλλον γι' αυτό το φόρεσες».

Χτες απεβίωσαν τα αγαπημένα μου άσπρα Σταν Σμιθ στην τρυφερή ηλικία των 9 ετών. Στο διάστημα αυτό τα φόρεσα κυριολεκτικά μέχρι θανάτου. Χθες, πλένοντας τη βεράντα μου, διαπίστωσα ότι οι φτέρνες μου είχαν γίνει μούλια. Τα παπούτσια μου είχαν ανοίξει πια. Τα Σταν Σμιθ υπήρξαν για τους συνομιλίκους μου περίπου εμβληματικά παπούτσια. Εκπροσωπούσαν μια διάθεση ήπια κυριλέ και ταυτόχρονα σπορ, χωρίς ίχνος ενοχλητικής αδρεναλίνης. Για μένα, εκτός των άλλων, αποτελούσαν επίσης και ένα μικρό εφηβικό αποθυμένο. Ως μικρότερο αδέρφη και ξαδέρφη, είχαν πέσει στα πόδια μου διάφορα παπούτσια όταν δεν χωρούσαν πλέον τα συγγενικά πόδια για τα οποία προορίζονταν αρχικά. Μεταξύ άλλων και Σταν Σμιθ, αλλά ποτέ δεν είχα καινούρια, δικά μου. Η αλήθεια είναι πως δεν σκέφτηκα ποτέ να τα ζητήσω κιόλας. Κι έτσι τα απέκτησα με πολύ μεγάλη χαρά και περηφάνεια στα 30 τόσα μου. Γενικά αγαπώ τα παπούτσια και τα θεωρώ άκρος αποκαλυπτικά της προσωπικότητας του φέροντος αυτά. Εξάλλου είναι κατεξοχήν το αντικείμενο που σε πάει εδώ και εκεί. Δεν σε συνοδεύει, σε πάει. Το που πας εξαρτάται από τα παπούτσια σου και αντιστρόφως. Με τα Σταν Σμιθ μου είχα περπατήσει τόσα χρόνια όλες τις διαθέσεις. Χθες τα έβγαλα και τα άφησα έξω από την μπαλκονόπορτα για να στεγνώσουν λίγο και να τα πετάξω. Το βράδυ κατέβασα το ρολό. Σήμερα το πρωί είδα κάτω από το ρολό τις μύτες τους να εξέχουν φανερά σε κατάσταση ετοιμότητας και πεισματικής ανυπομονησίας. Είναι Κυριακή. Πάμε κάπου. Γραφεί η Κατερίνα Ζαχαριάδου και θέλω να σου πω εδώ πως όσο επιμένεις, τόσο ανασταίνεις, τόσο φανερώνεις, τόσο ξαναβρίσκεις. Έστω αυτό, απλά. Γι' αυτό μη φοβάσαι να κάνεις τα πράγματα όπως θες, κόντρα στις μαζικές κινητοποιήσεις, όπως διακοπές, γιορτές, στερεοτυπικές αμφιέσεις, τελετές που δεν πιστεύεις αλλά πρέπει, περιττές παρουσίες που δεν θέλεις αλλά πρέπει, και κράτα μόνο αυτό το δικό σου χαβά και την επιμονή σου. Είτε λέγεται ζωή, είτε μυθοπλασία της ζωής σου, είτε διαδίκτυο και όσα γράφεις εκεί, είτε επικοινωνία σου με άλλους κόσμους. Ήταν κέρυες, καθαρές συμβουλές εμψύχωσης, σκέφτηκε ο ηρωάς μας. Ωραία. Και πιάσε το μήνα που όλοι λείπουν να αναστήσει ένα παλιό ζευγάρι αθλητικά παπούτσια που νιώθει πως τον πηγαίνουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα όπου αγαπά.

0: Τι είναι αυτό που δέχεται κανείς χωρίς να το ζητήσει, που κατέχει χωρίς να ξέρει το πώς και το χάνει χωρίς να ξέρει το γιατί? Η ζωή, λέει ο Βολίνσκι, και η Κατερίνα Ζαχαριάδου συνεχίζει. Ο κύριος Κάπα αντιλαμβανόταν συχνά και με μια μικρή ενόχληση τα προσκόμματα που έθετε στη ζωή του η αποστροφή του προς το κοινότοπο. Εσχάτως, ετοιμάζοντας τη μακαρονάδα του, απέμεινε με το φακελάκι το τυρί στο χέρι, ακίνητος, αδυνατώντας να ρίξει έστω και ελάχιστο στην αχνηστή σάλτσα. Πάνω στη συσκευασία είχε συνειρμικά και τη εσφαλμένα διαβάσει «τετριμένο τυρί». Έτσι ακριβώς και ο ήρωας αυτής της ιστορίας είχε σταθεί και αναρωτιέται αν όσα συνήθως επιλέγει και μοιάζουν διαφορετικά είναι ο δικός του τρόπος να ζει ή μια παρεξηγημένη αίσθηση αντίστασης που μόνο αντίσταση δεν είναι έτσι όπως γίνεται. Και χαμογέλασε, γιατί η ζωή διαρκώς δίνει απαντήσεις και όσα θα την καθιστούν καθημερινά μυθοπλασία. Ναι, το έτοιμο τριμμένο τυρί και η ένδειξη τετριμένο μπορούν να πάρουν πολλές διαφορετικές σημάνσεις, απαραίτητες για να καταλάβεις πως οι διαφορετικές επιλογές σου σε ό,τι επιβάλλει μαζική ιστερία επιβάλλονται, πως δεν χρειάζεται να υπακούσεις και να κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι, γιατί τότε η ζωή σου γίνεται τέχνη, όπως επιμένει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Η ζωή μιμείται την τέχνη και όχι τέχνη τη ζωή. Η ζωή κρατάει στην τέχνη τον καθρέφτη, άλλοτε αναπαράγει τα θέματα που εμπνεύστηκε να συγκλείπτει σε ένα ζωγράφος και άλλοτε δίνει πνοή στα οράματα της μυθοπλασίας. Η μίμηση μπορεί να γίνει η πιο ανυπόκριτη μορφή προσβολής.
1: Well,

Λοιπόν, τώρα ξέρεις, όσο δεν θίγεις κανενός το δικαίωμα, μπορείς και πρέπει να φτιάχνεις κάθε στιγμή τη ζωή σου σαν τη δική σου ιστορία που τη γράφεις όχι για να την αποδεχτούν, αλλά για να μείνει, να δείξει, να εκνευρίσει, να βρει ομοίους, να καλέσει τους συμπαίκτες, τους σωστούς. Αυτούς που θα διασπείρουν την είδηση πως η ζωή είναι αυτό που εσύ θέλεις και όχι τα στερεότυπα των γύρω.

Η σημερινή ραδιοφωνική κλίση αναζήτησε σένα που δεν θέλεις να νιώσεις μόνος όταν αδειάζουν οι πόλεις, όταν όλοι σε κοιτάζουν παραξενεμένοι που απάντας άμεσα πως δεν θα κάνεις ό,τι κάνουν όλοι μαζικά, όταν διαλέγεις πράγματα που πάνε κόντρα σε σχεδόν πια στερεοτυπικές δράσεις, γιατί εσύ μπορείς και εγώ σε παρακολουθώ. Μαζί ίσως βρούμε τον τρόπο να στήσουμε ένα ανακουφιστικό υποστηρικτικό πλαίσιο όπου θα διεξάγει τη ζωή μας ως περιπετειώδης μυθοπλασία και όχι ως βαρετή σύνομη υπακοή στα μαζικά στερεότυπα που είναι πάντα αυτά που επιδιώκουν οι εξουσίες. Γιατί η αληθινή εξουσία είσαι εσύ και η ζωή σου.

στη σημερινή ραδιοφωνική κλίση ήρθαν αποσπάσματα από το παρόν αποτελεί προϊόν μυθοπλασίας της Μαραρίτα Ζαχαριάδου, το «Μόνο οι θαμποί λάμπουν στο πρόγευμα» του Όσκαρ Ουάιλντ σε μετάφραση του Δημήτρη Καρακίτσου και τις σκέψεις του Βολίνσκι σε μετάφραση του Γάμα Ξή. Μαζί ο Μάνος Χατζηδάκης με το «Κάθε τρελό παιδί» και την Έλπα Σπαλά. 306 Όλαφουρ Άρναλτς, Μίλς Φρόν, Τρανς Φρέτς. Speak Like a Child, Tim Harding. Image Phantom, Jane Birkin. When I'm Gone, Phil Ox. Walking in My Shoes, The Best Mood. Blue Suede Shoes, Night Losers.

κλείσει σε σένα που δεν θέλεις να νιώσεις μόνος όταν αδειάζουν οι πόλεις. Τεχνική επιμέλεια Θάνος Καλέας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: τρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Μάριος Χατζηπροκοπίου. Προς Κλαρίσε Λισπέκτορ. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

Querida Esfinge,

Ζεσταίνω το σώμα για να ξεκινήσω, τρίβοντας κάθε τόσο τα χέρια το ένα στο άλλο για να πάρω κουράγιο. Μόλις θυμήθηκα έναν καιρό που ζέστανα το πνεύμα μου με προσευχές. Η κίνηση είναι πνεύμα. Η προσευχή ήταν ένα μέσο για να φτάσω βουβά και κρυφά από όλους στον ίδιο μου τον εαυτό. Όταν προσευχόμουν, κατάφερνα ένα άδειασμα της ψυχής. Και αυτό το άδειασμα είναι όλα όσα μπορώ ποτέ να έχω. Πέρα από αυτό, τίποτα. Μα το κενό αξίζει όσο το πλήρες και του μοιάζει. Ένας τρόπος να αποκτάς είναι να μην γυρεύεις. Ένας τρόπος να έχεις είναι να μην ζητάς και μόνο να πιστεύεις πως η σιωπή που το πιστεύω υπάρχει μέσα μου είναι απάντηση στο δικό μου. Το δικό μου μυστήριο. Ναι. Αλλά να μην ξεχάσω πως για να γράψω οτιδήποτε, το βασικό μου υλικό είναι η λέξη. Γι' αυτό και αυτή η ιστορία θα είναι καμωμένη από λέξεις που μαζεύονται σε φράσεις και από αυτές πηγάζει ένα μυστικό νόημα που υπερβαίνει λέξεις και φράσεις. Φυσικά, όπως κάθε συγγραφέας, μπαίνω στον πειρασμό να χρησιμοποιώ χυμώδεις όρους, γνωρίζω μεγαλοπρεπή επίθετα, σαρκώδη ουσιαστικά και ρήματα τόσο σπαθάτα που σκίζουν αιχμηρά τον άνεμο οδεύοντας προς τη δράση. Μια που η λέξη είναι δράση.

Γράφω για το ισχνό ελάχιστο, πλουμίζοντάς το με πορφύρα, στολίδια και λάμψη. Έτσι γράφει κανείς. Όχι, δεν είναι συσσωρεύοντας, μα ξεγυμνώνοντας. Τη γύμνια όμως τη φοβάμαι, γιατί είναι η τελευταία λέξη.

Το ξημέρωμα της 14ης Σεπτεμβρίου του 1966, η Κλαρίσα Λισπέκτορ αποκοιμιέται στο διαμέρισμά της με ένα αναμένο τσιγάρο και άθελά της προκαλεί πυρκαγιά. Περνάει 3 μέρες μεταξύ ζωής και θανάτου και 2 μήνες στο νοσοκομείο. Επιζεί με εγκάβματα σε όλο της το σώμα. Παρά τις επιτυχείς χειρουργικές επεμβάσεις, μένουν βαθιές πληγές στο δεξί χέρι και πόδι. Η διαδικασία του γραψίματος γίνεται μαρτυρική. Η ίδια, ωστόσο, παραμένει ενεργή. Κυκλοφορεί το «Μυστήριο του σκεπτόμενου κουνελιού», το πρώτο της βιβλίο για παιδιά, και ξεκινάει καινούργια εβδομαδιαία στήλη στο «Journal du Brasil», την οποία θα διατηρήσει τα επόμενα 6 χρόνια.

Το 1964 εκδίδεται το «Κατά Αλφα Γάμα Πάθη», στο οποίο η ηρωίδα της συναντιέται με μια κατσαρίδα, τη συνθλίβη. Μια λευκόδης ουσία εκρίνεται από το εσωτερικό του εντόμου, το δοκιμάζει και τη στιγμή εκείνη ξεκινάει η αναζήτηση της αυτογνωσίας της. Όπως γράφει η ίδια, το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί από ανθρώπους με ήδη διαμορφωμένη ψυχή και ανθρώπους που γνωρίζουν πως η προσέγγιση στο οτιδήποτε έρχεται σταδιακά και με αγωνία και περιλαμβάνει τη διασταύρωση με το αντίθετο του πράγματος που προσεγγίζεται.

Το 1975 συμμετέχει στο πρώτο συνέδριο μαγείας στην Μποκοτά. Διαβάζεται το διήγημά της «Το αυγό και η κότα». Είναι μυστηριώδες, με μια δόση αποκρυφισμού. Η έμπνευσή μου δεν πηγάζει από το υπερφυσικό, αλλά από μια ασυνείδητη επεξεργασία, κάτι που έρχεται στην επιφάνεια σαν ένα είδος αποκάλυψης, θα πει η ίδια. Η Λισπέκτορ γίνεται ευρέως γνωστή ως «Η μεγάλη μάγισσα των βραζιλιάνικων γραμμάτων». Εκδίδεται η νουβέλα «Η ώρα του αστεριού», στο οποίο αφηγείται τη ζωή της Μακαμπέα, μιας φτωχής, άσημης και αδιάφορης κοπέλας, μετανάστρια από το Αλαγκώας, ιδωμένη μέσα από την οπτική ενός άνδρα φυγητή. Αμέσως μετά, η Λισπέκτορ διαγνώστεται με μη αντιστρέψιμο καρκίνο στις οθήκες. Η σφίγγα του Ρίο Ντετζανέιρο, όπως την είπαν αργότερα, γεννήθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια της Ουκρανίας. Της έδωσαν το όνομα Χάγια, που στα εβραϊκά σημαίνει «ζωντανή». Ως γυναίκα διπλωμάτη, περνά τις δεκαετίες του 40 και του 50 σε διάφορα μέρη του κόσμου. Θα γράψει. Αυτή η Ελβετία είναι ένα κημητήριο αισθήσεων. Αυτό που με έσωσε από τη μονοτονία της Βέρνης ήταν ότι έζησα στον Μεσαίωνα. Περίμενα να περάσουν τα χρόνια και τα γεράνια, κόκκινα και πάλι, να ρίξουν τις αντανακλάσεις τους στα νερά. Ήταν ότι έχω ένα γιο που γεννήθηκε εκεί. Ήταν ότι έγραψα ένα από τα λιγότερο δημοφιλή βιβλία μου. Η πολιορκημένη πόλη. Ο κόπος της γραφής του με έσωζε από εκείνη την τρομερή σιωπή των δρόμων της Βέρνης. Όταν το ολοκλήρωσα, πήγα στο νοσοκομείο και γέννησα το παιδί.

Θα δώσει τέλος το γάμο της, καθώς από τα λαμπερά πάρτι προτιμήσε τις γιορτές και τα τελετουργικά της μαγείας. Το 1959 εγκαθίσταται με τα παιδιά της μόνιμα στη Βραζιλία. Η Κλαρίσα Λισπέκτορ θεωρούσε τον εαυτό της αντισυγγραφέα. Η ζωή, το έργο της αλλά και αρκετά λεγόμενά της αποκαλύπτουν ότι δεν έγραφε για αναγνώστες που συχνάζουν σε πάρτι και επιζητούν τις ωραίες ή συναρπαστικές ιστορίες, αλλά για όσους πασχίζουν να σώσουν κάτι, οτιδήποτε, από την ψυχή τους, όπως ακριβώς και η ίδια. Όχι, δεν είναι εύκολο να γράφεις. Είναι εξίσου δύσκολο με το να σπάς πέτρες. Σπίθες και θράψματα εκτοξεύονται, λες και θρηματίζεις ατσάλι. Γράφεις το μυθιστόρημά της «Η ώρα του αστεριού».

0: Ο μεταφραστής της Μάριος Χατζιπροκοπίου, μετρώντας πλέον 4 βιβλία της στα ελληνικά, αμφιταλαντεύτηκε για το αν θα τις έγραφε. Τελικά αποδεικνύεται ότι τα μάγια της Σφίγγας είναι τόσο ισχυρά που λόγια δικά της τρυπώνουν επιτακτικά στην καρποστάλ του.
1: Συνινιούμα της τρασάν, αφίδα, σιμιέ, ο και σκρέβο κοντινούα, γι' αυτό εμφέει τη σάδα.

μπροστινή όψη. Σου γράφω από το κέντρο της Αθήνας. Πίσω μου, θερμοσύφωνες, κεραίες, ηλιακά πάνελ, δορυφορικά πιάτα. Απέναντί μου, τρεις μανταρινιές. Γλάστρες με φουτωτά λουλούδια. Πέρα, σειρές στα τσιμεντένια εξαόρροφα και ένα κλειστό υπέργειο πάρκινγκ. Μισοσχισμένες τέντες που στεγνώνουν.

πίσω όψη. Αγαπητή Σφίγγα, το ένιγμά σου παραμένει άλυτο. Ίσως γιατί δεν θέλω να σε δω να πέφτεις στο βάραθρο. Προτιμώ να με φας. Σου γράφω από το κέντρο της Αθήνας. Είναι ήδη μεσημέρι. Ξέρω ότι εσύ ξυπνάς χαράματα. Πίνεις καφέ, καπνίζεις και αρχίζεις να γράφεις συνεινιούμα τη τρασάν. Κανέναν περισπασμό. Και ξέρω πως ακόμη και με τα νεογέννητα παιδιά στην αγκαλιά σου χτυπούσες ακατάβλητη τα πλήκτρα. Σου γράφω από το κέντρο της Αθήνας. Ξεκινά μια ακόμη μέρα κούρασης. Η Μακαμπέα ξυπνά με το κεφάλι να θυμάται τα χτυπήματα της θείας. Φάλαγγες των δακτύλων στα αδύναμα από την έλλειψη ασβεστίου κόκαλα. Χτυπάω τα πλήκτρα. Η Μακαμπέα ήταν τουλάχιστον δακτυλογράφος. Ας έκανε διαρκώς λάθη στο γράψιμο. Ας ζαλιζόταν άμαθη από σοκολάτα. Ας είχε μέσα της το ίδιο της το τέλος. Προς το παρόν είναι η εποχή για φράουλες. Προς το παρόν μια υπέρτατη υγρή ευτυχία. Ο άδειος χώρος ενός δωματίου μόνο για εκείνη. Η ζεστή αγκαλιά ενός κορμού. Όχι όμως και πυροτεχνήματα. Μορφασμός πόθου. Παραμονές του θανάτου. Κερίδα εσφίγγι. Είμαστε πάντα στις παραμονές. Όχι, όχι, ξέχνα το αυτό.

ήθελα να σου γράψω από το Βάλε του Πατσί, στην περιοχή Σαπάδα Διαμαντσίνα, λίγο έξω από το Ιγατού, Νορντέστε, βορειοανατολικά της Βραζιλίας. Ο οικισμός είχε ανθίσει με τον πυρετό των διαμαντιών στα μέσα του 19ου αιώνα για να εγκαταληφθεί λίγες δεκαετίες αργότερα με την ανακάλυψη κοιτασμάτων στη Νότια Αφρική. Ίσως από τα ελάχιστα ερείπια σε αυτή την χώρα του μέλλοντος. Έρχομαι από έναν τόπο ερειπίων. Στο Ιγατού νιώθω απρόσμενα οικεία. Παίρνω ένα μονοπάτι και το ίδιο απόγευμα έχω πλέον χαθεί για τα καλά στο δάσος. Ένα τοπίο απέραντο, χωρίς ορίζουσες. Εκεί που η Βραζιλία συνορεύει με το Καζακστάν. Βράχια και αναρριχόμενα φυτά. Πάλι και πάλι. Περιπλανιέμαι για τρεις μέρες. Είναι το τέλος. Μια γεύση απαλή, ανατριχιαστική. Πίνω από την Ερουλακούβα. Τραγουδάω. Βρίσκω το δρόμο. Την εποχή εκείνη δεν είχαμε ακόμη γνωριστεί.

κερίδα εσφίγγι. Σε ανακαλύπτω ένα βράδυ στην Αθήνα. Άνοιξε. Γατζώνομαι από τα λόγια σου. Είσαι η μόνη λύση. Με σώζεις. Ξανά και ξανά. Για χρόνια. Άραγε είναι αυτή η χάρη που εσείς λέτε Θεό. Μου δίνεις τη γαλήνη. Ουδέτερο εργόχειρο ζωής. Σε άχρονες στιγμές συντροφικότητας. Πράσινου της πιο τρυφερής ανθρώπινης ελπίδας. Αργότερα, συνειδητοποιώ χάρη σε σένα πως η ελπίδα δεν υπάρχει γιατί δεν είναι πλέον ένα μέλλον που αναβάλλεται. Είναι σήμερα. Το φως μας καίει τόσο που το μεταθέτουμε για αργότερα. Δεν το αντέχουμε πάντα παρόν. Περίμενα, μέχρι να καταλάβω πως καμιά υπόσχεση δεν εκπληρώνεται. Καμιά γη της επαγγελίας δεν περιμένει. Το μέλλον είναι η μποτοξαρισμένη χαρτομάντισα. Μισοσπασμένη κούκλα πορσελάνης. Στο στούντιό της, πλαστικά λουλούδια, ατμόσφαιρα πηχτή από κρέμες και αρωματικά χώρου. Μα μόλις βγούμε, αφού έχουμε πληρώσει αδρά το τίμημα, μια πελώρια Mercedes θα μας συντρίψει. Γιατί έδωσες τους πικραμένους φως και ζωή στις ψυχές που υποφέρουν, ρωτά ο Ιώβ. Καμιά απάντηση, γράφει ο Γκέρσομ Σόλεμ, καθώς ο μόνος ικανός να απαντήσει θα ήταν ο ίδιος ο Θεός. Και ο Θεός, σιωπά. Κερίδα εσφίγγι, το πετρωμένο βλέμμα σου σε εκείνη τη μοναδική τηλεοπτική συνέντευξη, τη δημοσιευμένη καταβούλησή σου μετά θάνατον, το σταφυλικό σου η εβραϊκή θρήνη του Ιώβ πίσω από τα πορτογαλικά σου, πορόδες υλικό, πρωτογενή ζωή που ανασένει. Σου γράφω και θέλω να μεταμορφωθώ, να υλοποιηθώ επιτέλους σε αντικείμενο. Η ύπαρξη δεν έχει λογική. Είμαι τέρας. Ή αυτό είναι να είσαι άνθρωπος.

Αγαπητή σφίγγα, γέλασες ποτέ? Πώς να διαβάσω το κενό στα μάτια σου? Το κενό που πληρεί τις ψυχές των Αγίων? Βγάζεις από το κάρβουνο χρυσάφι? Αρνήθηκα την άγρια καρδιά, εκεί που η διάνοιά σου εκρήγνεται σε ένα φως διάχυτο ακόμη. Σε πρόδωσα, θα μου το συγχωρέσεις. Σε ακολούθησα μέχρι εκεί που ο αέρας σώνεται, μέχρι εκεί που το κενό κάνει καμπύλη. Εσένα που έγραφες μέχρι το τέλος, έγραφες για να μην πεθάνεις, έγραφες ως την ίστατη πνοή ζωής. Σφιγμή, δεν σε άντεξα. Άρχισες να με κατοικείς. Με το που έβαζα δυο λέξεις στη σειρά, σκόνταυτα πάνω σου. Με το που πάω, ακόμη και τώρα, να σου γράψω, λέω τα λόγια σου. Κερίδα η Σφίγγη, σε λατρεύω. Σε απεχθάνομαι. Είσαι ο πολτός που αναβλύζει από το κορμί της κατσαρίδας. Είσαι το παν. Για δες τι είναι το παν. Είναι μια κατσαρίδα που είναι ζωντανή και που πεθαίνει. Για δες τι είναι το παν. Είναι ένα κομμάτι πράγματος. Είναι ένα κομμάτι σίδερο, αμοχάλικα, γυαλί. Παρόν που έχει τη φρίκη μιας κόλασης. Αλλά σε σένα το οφείλω. Με έχεις πείσει. Η κόλαση δεν είναι το βασανιστήριο του πόνου. Είναι το βασανιστήριο μιας χαράς. Μαζί σου εκτείνομαι από τον γό στο αλληλούια. Αγαπητή σφίγγα, δεν ψάχνω πια. Δεν προσπαθώ να λύσω το ένιγμα. Δεν προσπαθώ να καταλάβω. Δεν προσπαθώ να δώσω σε κάποιον αυτό που έζησα, αλλά η ζωή με είναι, λες. Αφίδα, σημιέ. Η ζωή με είναι και δεν καταλαβαίνω πια τι λέω. Πίνω από το ζωντανό νερό σου. Αυτό που γράφω συνεχίζεται. Ο και σκρέβω κοντινούα. Και είμαι μαγεμένη, γεστό εμφέη τη σάδα.

0: Μάρια Χατζηπροκοπίου, γιατί επέλεξε την Κλαρίσα Λισπέκτορ ως παραλήπτρια της Κάρποστάλ σου?
1: Σε ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Η Κλαρίσα είναι η βασική συγγραφέας που έχω μεταφράσει. Ξεκίνησα να μεταφράζω επισήμως με την Κλαρίσα. Έχω μεταφράσει 4 βιβλία της ως τώρα. Η αλήθεια είναι πως στην αρχή είχα κάπως αφιταλαντευτεί, γιατί πρόσφατα μετέφρασα μια άλλη μεγάλη Βραζιλιάνα των γραμμάτων, τη Χίλντα Χίλς, κατά 10 χρόνια νεότερη της Κλαρίσα, η οποία συνεχίζει στην παράδοση της Λισπέκτορ, αλλά ταυτόχρονα έχει ένα πιο καρναβαλικό στοιχείο, μια εναλλαγή άσεμνου και ιερού, ένα χιούμορ σαλό, μια σκληρότητα ακραία. Και επειδή μόλις κυκλοφόρησε η μετάφραση, είναι η Εσχρή Κυρία Έψιλον από τις Ακυβέρνητες Πολιτείες, είχα σκεφτεί εκείνη. Την ίδια στιγμή αισθανόμουν ότι δεν μπορούσα να πιστήσω στη Σφίγγα που με έκανε μεταφραστή και θέλησα να επιστρέψω στην Κλαρίσα. Άλλωστε αυτή ήταν η αρχική σου πρόταση πριν πολλά χρόνια. Εκκρεμούσε νομίζω αυτή η εκπομπή από πριν την πανδημία και δεν το αποφάσισα. Ουσιαστικά όταν άρχισα να γράφω κατάλαβα ότι δεν μπορούσα παρά να στείλω μια καρποστάλ στη Σφίγγα που με έχει συνοδέψει περίπου μια δεκαετία τώρα και που νομίζω ότι η οφειλή μου σε εκείνη δεν έχει ολο.

Ο Μάριος Χατζηπροκοπίου είναι ποιητής, μεταφραστής, performer και ερευνητής. Το πρώτο του βιβλίο, «Τοπική Τροπική», συμπεριλήφθηκε στις βραχίες λίστες και την τελική ψηφοφορία για το κρατικό βραβείο ποίησης. Ποίηματά του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά. Έχει παρουσιάσει performance και παραστασιακές διαλέξεις διεθνώς. Μεταφράζει το έργο της Κλαρίσσα Λισπέκτορ. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ο Μάριος Χατζιπροκοπίου ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Κάρποστάλ του στην Κλαρίσσα Λισπέκτορ. Επέλεξε να ακούσουμε Ολίβια Μπίνγκτον, Μελωδία Σεντιμεντάλ και Καετάνο Βελόσο στο Τόνα Νταντελούνα Γένα και στο It's a Long Way. Ακούστηκε επίσης ο Εκμπέρτο Ζησμόντι στο Μαρακατού και στο Ζιράντα Μοντεστίνα.

0: Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά, ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασιέτας. Κάρτ Ποστάλ, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Η μουσική έχει τη γιορτή της και το τρίτο πρόγραμμα την μεταδίδει ζωντανά. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ από το Οδείο Ηρώδου του Αττικού, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα μουσικής με έργα Μότσαρτ και Μπετόβεν. Στη σκηνή του Ηρωδίου, ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με τον βιολίστα Ηλία Λιβιεράτο στην λαμπρή Συμφωνία Κονσερτάντε του Μότσαρτ. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Κυριακή, 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Η Παγκόσμια ημέρα μουσικής ζωντανά από το Ηρώδιο στο τρίτο πρόγραμμα.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Charles Castronovo, ο αιώνιος Λατίνο.

Στις 19 Ιουνίου του 1975 γεννιέται στη Νέα Υόρκη ο Τσάρλς Καστρονόβο, ένας από τους πιο γνωστούς λυρικούς τενόρους της εποχής μας. Αν και Αμερικανός υπήκος, αν και μεγαλωμένος στη Νότια Καλιφόρνια, ο καλλιτέχνης έχει τις ρίζες του στη Σικελία από την πλευρά του πατέρα και στον Ισημερινό από την πλευρά της μητέρας. Αν σε αυτά προσθέσει κανείς και την ακαταμάχητη γοητεία του, δεν είναι απορίας άξιο γιατί έχει περάσει ως Λατίνος στην οπερατική συλλογική συνείδηση. Όχι ασφαλώς επειδή έχει τραγουδήσει και λατινικά,

Cuius animam gementem, από το Stabat Mater του Ροσίνη με τον τενόρο Charles Castronovo και μάλιστα μία από τις πρώτες σημαντικές ηχογραφήσεις του καλλιτέχνη το 2001 με την Neue Orchester υπό την μπαγκέτα Christoph Sperring. Ένας από τους πρώτους πρωταγωνιστικούς ρόλους τώρα που ερμήνευσε ο Castronovo στις αρχές των Zeros ήταν και ο Ferrando από το Così fan tutte του Mozart, εδώ από ζωντανή ηχογράφηση στο Monte Carlo το 2004, όπου την μπαγκέτα κρατά ο Walter Weller.

Un'aura amorosa, μια αύρα ερωτευμένη, από ο Così fan tutte, μας τραγούδισε ο Αμερικανός τενόρος Charles Castronovo. Και αν ψάξουμε στη συγκεκριμένη περίοδο των αρχών του 2000, θα δούμε ότι ο καλλιτέχνης τα σημαντικότερα του ξεκινήματα σε μεγάλα θέατρα του κόσμου, Covent Garden, Βερολίνο, Βιέννη, τα έκανε με ρόλους Mozart. Ας πάρουμε μια γεύση και από τον Don Ottavio του 2007.

Στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης, ο τενόρος Charles Castronovo είχε ήδη δουλέψει ως σπουδαστής σε ειδικά προγράμματα για νέους τραγουδιστές, που το συγκεκριμένο θέατρο διέθετε ουκολίγα. Για να κλείσουμε λοιπόν και το κεφάλαιο Μότσαρτ, ας ακούσουμε τώρα τον καλλιτέχνη στη Μετροπόλιταν το 2017, αρκετά αργότερα δηλαδή, ως ταμίνο στον Μαγικό Αυλό. Στο πόντιουμ, ο James Levine.

2017, James Levine στο πόντιουμ της ορχήστρας της Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης. Charles Castronovo στην άρια του Ταμίνο από την πρώτη πράξη του μαγικού αυλίου του Μότσαρτ. Και ένα χρόνο νωρίτερα, το 2016, ο Castronovo πρωταγωνιστεί στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Covent Garden στο Λονδίνο, ως Edgardo στη Lucia di Lammermoor του Ντονιτσέτη, στην περίφημη σκηνοθεσία της Katie Mitchell, που είχε αναβιωθεί και ως συμπαραγωγή με τη λυρική εδώ. Στο πλευρό του, η Lucia της Diana D'Amrao.

2016, Covent Garden, και στο πλευρό της Diana Damrau, ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα, Charles Castronovo, έκλεισε μόλις την πρώτη πράξη της Lucia di Lammermoor του Donizetti με το ερωτικό ντουέτο Lucia Edgardo. Μιας και μιλάμε όμως για ντουέτι με διάσημες παρτενέρ, ας πάμε λίγο πίσω στον Ιούνιο του 2009 και την όπερα του Σαν Φρανσίσκο, όπου ο Καστρονόβο επιστρέφει και τραγουδά το ρόλο του Αλφρέντο στην Τραβιάτα του Βέρντι, με Βιολέτα δίπλα του, την Άννα Νετρέπκο.

Τραβιάτα non si studia, si sa. Την Τραβιάτα δεν τη μαθαίνει ο τραγουδιστής, τη γνωρίζει ήδη, όπως είχε πει και ένας μεγάλος μαέστρος. Έτσι, μετά το Λιμπιάμο από την πρώτη πράξη της Τραβιάτα στο πλευρό της Ανανετρέπκου, ας ακούσουμε τώρα τον τενόρο Charles Castronovo σε ένα απόσπασμα από την Bohème του Πουτσίνη, καθώς ο Ροντόλφο είναι κι αυτός ένας από τους ρόλους που απογείωσαν την καριέρα του Αμερικανού τενόρου, ασφαλώς από την πρώτη πράξη, ασφαλώς και Τζέλιντα Μανίνα.

Από σχετικά πρόσφατη ηχογράφηση του 2024 με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Μονάχου, ο τενόρος Charles Castronovo στην άρια του Ροντόλφου από την πρώτη πράξη της Bohème του Πουτσίνη, ενός ρόλου που ο καλλιτέχνης είχε πρώτο τραγουδήσει κατά την πολύ παραγωγική του περίοδο 2006-2007, την ίδια χρονιά που είχε ντεμπουτάρει και ως Μίλιο στον Βασιλιά του Ις του Λαλό, ως Δούκας στο Ριγκολέτο του Βέρντι, αλλά και ως Ναντίρ στους Αλίς Μαργαριταριών του Μπιζέ.

je crois entendre encore η ρομάντσα του Ναντίρ στους αλείς μαργαριταριών από πρόβα, φανταστείτε, του Αμερικανού τενόρου Charles Castronovo που φιλοξενεί ο καθρέφτης μας σήμερα. Και λέω να πάμε τώρα στον άλλο μεγάλο ρόλο του Μπιζέ για τενόρο, τον Don José από την Carmen, που ο καλλιτέχνης πρώτο τραγούδησε και αυτόν στη Γερμανία. «La fleur que tu m'avais jeté», το λουλούδι που μου είχες πετάξει, η αριά του από τη δεύτερη πράξη του έργου.

Θα φύγουμε για λίγο από τον Μπιζέ, θα παραμείνουμε όμως στο γαλλικό ρεπερτόριο, καθώς κατά την επιστροφή του στην Αμερική το 2009, ο Charles Castronovo ντεμπουτάρει στη Washington στο ρόλο του Faust από το ομώνυμο αριστούργημα του Gounod. Ας τον απολαύσουμε στην άρια «Salut de me rechaste pur» από λίγο μεταγενέστερη ηχογράφηση του 2014 στο Αμβούργο. Την μπαγκέτα κρατά εδώ ο Thomas Hengelbrock.

2014 και υπό την μπαγκέτα Thomas Helgenbrock, ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα, Αμερικανός τενόρος Charles Castronovo, στην άρια του Faust, Salut de me rechasse pure, από το ομώνυμο αριστούργημα του Charles Gounod. Ας μην παραλείψουμε εδώ και την παγκόσμια πρεμιέρα το 2010 στο Λος Άντζελες της όπερας του Daniel Catan, Il Postino, ο ταχυδρόμος, όπου ο Castronovo πρωταγωνιστούσε στον κεντρικό ρόλο με τον Πλάθιντο Ντομίνγκο στο πλευρό του ως Νερούντα. Εδώ, σε ένα απόσπασμα από το ερωτικό ντουέτο με την Μπεατρίτσε, τη σοπράνο Αμάντα Σκιτιέρη. Απολαύστε τους!

Και κάπως έτσι, με τον Λατίνο εραστή και ταχυδρόμο, να παίρνει επιτέλους στην αγκαλιά του την Μπεατρίτσε στην όπερα του Ντάνιελ Κατάν «Il Postino», ο ταχυδρόμος, φτάνουμε στο τέλος του αφιερώματός μας στον αιώνιο Λατίνο, αν και Αμερικανό, τενόρο Charles Castronovo. Δεν θα μπορούσε να μας αποχαιρετήσει παρά με ναπολιτάνικο τραγούδι «Μάλα φέμμενα παλιό γυναίκα» του Τωτό, κατά κόσμον Αντώνιο Ντε Κούρτης. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτερηλιάκο, στον ήχο το Γιάννη Φίλια, στο μικρόφωνο Σαπό.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία «Κοντσερτάντε» του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδάκια. Πλησιάζει η γιορτή του πατέρα. Και εμείς αφιερώνουμε τη σημερινή εκπομπή στους μπαμπάδες όλου του κόσμου. Χάρη σε σένα, μπαμπά. Κείμενο Κόμπι Γιαμάντα. Εικονογράφηση Νάταλι Ράσελ.

Χάρη σε εσένα, μπαμπά, είχα πάντα κάποιον να κοιτάζω με θαυμασμό. Δεν μου είπες απλώς πώς να είμαι καλός άνθρωπος. Μου το έδειξες. Μου έμαθες να αγαπώ ειλικρινά ό,τι κάνω. Χάρη σε σένα, η ζωή είναι γεμάτη γέλια, ιστορίες και περιπέτειες. Στις πιο όμορφες αναμνήσεις μου υπάρχεις πάντα εσύ. Έβρισκες χρόνο για μένα, ακόμα και όταν ήταν δύσκολο να βρεις χρόνο. Χάρη σε σένα, μπαμπά, ξέρω τι θα πει να υπάρχει κάποιος που βλέπει πάντα το καλύτερο μέσα μου. Πίστεψε σε μένα προτού πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Ακόμα σ' ακούω να με ενθαρρύνεις. Χάρη σε σένα, έχω κάποιον που στηρίζει τα όνειρά μου. Νιώθω πως μπορώ να πάω παντού και να κάνω τα πάντα. Και ξέρω πως πάντα θα με περιμένει μια ανοιχτή αγκαλιά να με καλωσορίσει στο σπίτι. Χάρη σε σένα, μπαμπά, γνωρίζω τον εαυτό μου. Και ακόμη κι αν δεν το λέω, σε ευγνωμονώ κάθε μέρα. Χάρη σε σένα, είμαι εγώ. Ήταν ένα τρυφερό και γλυκό δώρο για τη γιορτή του πατέρα. Χάρη σε σένα, μπαμπά, τον Κόμπι Γιαμάντα, Νάταλι Ράσελ, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Όνειρα γλυκά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγάβρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγάβρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγάβρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
0: Κλασικά τρίτο.
3: Φανταστείτε ένα δέντρο, τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκιά, τους καρπούς του απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσο το επισκέπτονται, φανταστείτε τη μουσική του. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά, τον ηχοφροντίζει ο Ηλίας Διαμάντης, μας τηλεφωνείτε στο 2 10 60 13 167. Καλώς ήρθατε στο δέντρο της τζάζ.

Η σελήνη αποτελεί αντικείμενο βαθιάς γοητείας, σύμβολο αγάπης, πόθου, τρέλας και ονείρων. Ανυψώνεται σε ισχυρή δύναμη, της οποίας η λαμπρή φωτεινότητα ασκεί μεθυστική επίδραση στους ανέμους, τις παλήριες, τα συναισθήματα, την τέχνη. Ο Τζον Ζόρν εμπνέεται από τις εικόνες του Σέξπιρ για τη σελήνη στο σκοτεινό και μελαγχολικό άλμπουμ των Φεγγαριών του Μεσοκαλόκαιρου, Midsummer Moons. Τις 10 συνθέσεις του άλμπουμ ερμηνεύουν δύο σύγχρονοι κιθαρίστες, ο Τζούλιαν Λάγκη και ο Κίαν Ράιλι. Ανάμεσά τους η εικόνα του λύκου που ατενίζει με δέος τη σελήνη.

Συνθέτης, μαέστρος, παραγωγός, ενορχιστρωτής και σαξοφωνίστας, που σύμφωνα όμως με τα δικά του λόγια αντιστέκεται σκόπιμα στην κατηγορία. Ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 70 στη μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης. Είναι λάτρης των ακροτήτων και λάτρης των πειραμάτων. Ανάμεσα στις πολυάριθμες δουλειές του συγκαταλέγονται και άλμπουμ με τις κινηματογραφικές μουσικές του. Στη σειρά Filmworks, στο νούμερο 23, υπάρχει η μουσική του για το ντοκιμαντέρ «El General» της Ναταλία Αλμάντα, που εξερευνά τη ζωή και την κληρονομιά του αμφιλεγόμενου πρώην Προέδρου και στρατιωτικού ηγέτη του Μεξικού, Πλούταρκο Ελίας Γκαλές. Στις 11 συνθέσεις του soundtrack, με εμφανή μεξικανική επιρροή και ισπανική, περιλαμβάνεται και το «Besos de Sangre»,

τα φιλιά που στάζουν αίμα, που έχει κυκλοφορήσει σε διάφορες ενοχιστρώσεις. Το ακούμε με τον Mark Ribot στην ακουστική κιθάρα, τον Greg Cohen στο κοντραμπάσο, τον Rob Berger στο πιάνο και στο αρκορντεόν και τον Kenny Wollesen στο βιμπράφωνο.

Εξίσου μυστηριώδης είναι και η μουσική των The Lounge Lizards. Μυστηριώδης, υπαινικτική, σκοτεινή και στοιχειωμένη.

Στη νυχτερινή ατμόσφαιρα προστίθεται ο νυχτερινός ταξιδιώτης με το κιθαριστικό δίδυμο των Ralph Towner και John Abercrombie.

Ακούτε το Δέντρο της Τζαζ, το τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου φροντίζει ο Ηλίας Διαμάντης, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Ο Archie Roach τραγουδάει με τη Ruby Hunter για τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών της φυλής των Αβορίγινων στην Αυστραλία. Τραγουδάνε για το θαύμα της γέννησης ενός παιδιού με την παρέα των Australian Art Orchestra.

Στο άλμπουμ Pepper Legacy, ο Ιταλός αλτος σαξοφωνίστας Γκασπάρι Πασίνι με το κουαρτέτο του κάνουν ένα αφιέρωμα στον θρυλικό σαξοφωνίστα Art Pepper από ζωντανή ηχογράφηση στην πόλη Πορντενόνε της Ιταλίας τον Ιούνιο του 2013. Δίπλα στον Γκασπάρι συμπράττουν ο πιανίστας George Gambles και ο drummer Carl Burnett, οι οποίοι υπήρξαν συνεργάτες του Art Pepper, και επίσης ο μπασίστας Έσιε το Κόνεσιερ, μέλος μεταξύ άλλων των Jazz Messengers. Την blues μπαλάντα Patricia, ο Art Pepper την έγραψε για την κόρη του.

Albert Nation.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Ηλίας Διαμάντης. Την περιήγησε σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Σας ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Γιώργος Κεντρωτής προς Πιέρ Πάολο Παζολίνη. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχα Τάμπ ενσωματών το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr/more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούστε τη μουσική ως ήχο. Ξεχάστε το νόημα, το περιεχόμενο. Νιώστε πώς αντιδρά το σώμα σας στη μουσική, πώς ο χώρος που βρίσκεστε αντανακλά τους ήχους. Νιώστε πώς είναι να κολυμπάει κανείς σε έναν ωκεανό ήχου, να βυθίζετε, να αναδύεται. Ακούστε το σώμα σας παράλληλα με τον ήχο. Βρεθείτε μέσα σε αυτό που περιβάλλει και περικλείει.

Το ακορντεόν λοιπόν έχει πολλά πρόσωπα, folk και κλασικό και μουσική σαν της Ολιβέρος που ακούμε στο βάθος σήμερα κατά κάποιο τρόπο, η οποία φυσικά είναι ένας κόσμος από μόνη της. Τώρα όμως, όπως ξεκινήσαμε, έτσι συνεχίζουμε με την πιο κλασική πλευρά, ίσως λέω, όμως είναι μουσική που σε ήχο και όχι σε φόρμα, γιατί η φόρμα είναι κλασική όντως, αλλά σε ήχο ακουμπά τη μουσική της Ολιβέρος. Ακούμε λοιπόν Northern Light του Jonathan Dove.

Υπάρχουν τοπία, μυστικά, που μονάχα ο ήχος μπορεί να ξεκλειδώσει. Ακούμε τον ήχο της Ριβέρος, τον ήχο της γης, όπως θα έλεγε και η ίδια, και το Northern Light του Jonathan Dove, το οποίο είναι ένα κονσέρτο για ακορντεόν και έγχορδα. Ο Dove το αφιέρωσε αυτό το έργο, είναι εις μνήμη δηλαδή αυτό το έργο του Maxwell Davis, ο οποίος στη σκοτία που ζούσε, ένα μεγάλο μέρος της ζωής του τουλάχιστον, θαύμαζε το Βόρειο Σέλλας. Και προς το τέλος του έργου θα μπορέσουμε να ακούσουμε μια μακρινή μελωδία αντίο στο Stromness, που είναι μια επαρχία της σκοτίας. Όμως τώρα πρώτα, Πολίνο Λιβιέρος.

Ό,τι ακούς αλλάζει από εσένα και αλλάζει εσένα. Η βαθιά ακρόαση σημαίνει να ακούς τα πάντα και με όλους τους τρόπους. Αυτή η εντατική ακρόαση συμπεριλαμβάνει πράγματα πέραν της μουσικής αλλά και πέραν της πηγής των ήχων. Ο ήχος της φύσης, ο ήχος της σκέψης μας, ο ήχος σου.

Μουσική λοιπόν για ακορντεόν σήμερα, αλλά κυρίως μουσική ως ήχος. Ολιβιέρος και Τζόναθαν Ντόουβ. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Ψυχογιός. Η ερασμιακή προφορά στην Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται αρνητικά από πολλούς μορφωμένους, οι οποίοι θεωρούν περίπου δείγμα εθνικής μειοδοσίας την παραδοχή της αλλαγής της προφοράς από την αρχαιότητα έως σήμερα. Ίσως σε μερικούς επισέρχεται και ο φόβος πως η συνειδητοποίηση της διαφορετικής προφοράς της αρχαίας γλώσσας θα ήταν δυνατό να οδηγήσει σε υπονόμευση της ιδέας της ιστορικής ορθογραφίας. Γράφει στο κείμενό του «Η προφορά της αρχαίας ελληνικής στους νεότερους χρόνους» ο φιλόλογος και γλωσσολόγος Ευάγγελος Πετρούνιας. Καθώς η ιστορική ορθογραφία συγκαλύπτει τις σημαντικές αλλαγές του φωνολογικού συστήματος της ελληνικής, είναι εύκολο να φαντάζεται κάποιος πως η προφορά δεν εξελίχθηκε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ενώ δεν θα ισχυριζόταν κάτι τέτοιο για τη μορφολογία και τη σύνταξη. Γιατί σε αυτούς τους γλωσσικούς τομείς δεν υπάρχει τρόπος να συγκαλυφθούν οι διαφορές. Είναι χαρακτηριστικό πως και σε σχέση με το λεξιλόγιο δεν συνειδητοποιούνται εύκολα οι σημασιολογικές αλλαγές, καθώς και σε αυτήν την περίπτωση δεν πρόκειται για κάτι προφανές. Μερικοί φτάνουν στο σημείο να αποδίδουν στον έρασμο και στους οπαδούς του κακές προθέσεις εναντίον των σημερινών Ελλήνων, παραγνωρίζοντας έτσι τα επιστημονικά κίνητρα των ξένων φιλολόγων και παραβλέποντας το γεγονός ότι ο Έρασμος πρότεινε τη μεταρρύθμιση της προφοράς όχι μόνο των αρχαίων ελληνικών, αλλά και των λατινικών. Ήδη στον τίτλο της μελέτης του αναφέρεται «Directa Latini Grecicve Sermonis Pronuntiatione» περί της ορθής προφοράς της λατινικής και της ελληνικής ομιλίας. Στη συνέχεια, ο Πετρούνιας εισέρχεται σε λεπτομερή καταγραφή της προφοράς της αρχαίας ελληνικής με παραδείγματα όλων των γραμμάτων, συμφώνων και φωνιέντων. Ολόκληρο το κείμενο συμπεριλαμβάνεται στον εξαιρετικό συλλογικό τόμο «Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα», που έχει εκδοθεί από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα στην ερασμιακή προφορά της αρχαίας ελληνικής, να σημειώσουμε πως ένα από τα κορυφαία τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη σε ποίηση της Απφούς, το οποίο περιλαμβάνεται στον κύκλο «Ο Μεγάλος Ερωτικός», έχει μελοποιηθεί και ερμηνεύεται με βάση την ερασμιακή προφορά. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Ψυχογιός.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του τρίτου. Ένα από τα πιο αναμενόμενα μουσικά γεγονότα του ευρωπαϊκού καλοκαιριού θα ξεκινήσει σε περίπου 20 λεπτά. Το κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας από τους κήπους του Σέμπρουν στη Βιέννη, το οποίο θα μεταδοθεί σε απευθείας μετάδοση από το τρίτο, φιλοδοξεί και φέτος να φέρει μια εμπειρία μαγείας, λάμψης και μουσικής συγκίνησης. Εδώ στο στούντιο του τρίτου, στην κονσόλα του ήχου, βρίσκεται ο Ηλίας Διαμάντης για να φροντίσει να φτάσει κοντά σας αυτή η μοναδική συναυλία. Και στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Γιαλίνη. Η φετινή 23η διοργάνωση σηματοδοτεί δύο σημαντικές πρώτες εμφανίσεις. Για πρώτη φορά στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής της Βιέννης ανεβαίνει ο διακεκριμένος Ιταλοελβετός μαέστρος Λορέντζο Βιότι, ένας από τους πιο χαρισματικούς αρχιμουσικούς της νεότερης γενιάς, ενώ την πρώτη του εμφάνιση στο κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας πραγματοποιεί και ο κορυφαίος Ουαλός μπασοβαρίτονος Σέρμπριν Τέρφελ, που θα ερμηνεύσει μερικούς από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες του λυρικού θεάτρου, τον Μεφιστοφελή του Αρίκο Μπόιτο, τον Φάλσταφ του Τζουζέπε Βέρδι και τον Βόταν στον επιβλητικό επίλογο του Χρυσού Τουρίνου του Ρίχαρντ Βάγνερ. Σε μια διαφορετική αλλά εξίσου αγαπημένη μουσική σελίδα θα ακουστεί επίσης το τραγούδι του Τέβιε από τον βιολιστή στη στέγη του Τζέρι Μποκ. Από τη βιενέζικη οπερέτα και το ιταλικό μελόδραμα μέχρι το μπαλέτο, τη συμφωνική μουσική και το musical, το φετινό πρόγραμμα διατρέχει περισσότερο από 1,5 αιώνα μουσικής ιστορίας. Ξεχωριστή θέση κατέχει η δεύτερη σουίτα Δάφνης και Χλόη του Μωρίς Ραβέλ, ένα από τα αριστουργήματα του γαλλικού ιμπρεσιονισμού. Θα κάνουμε μία μικρή αναδρομή σε αυτή τη λίγη ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα θυμηθούμε όμορφες στιγμές προηγούμενων κοντσέρτων καλοκαιρινής νύχτας. Το 2023 η περίφημη συναυλία στους κήπους του Σέμπρουν, το γνωστό Summer Night Concert, πραγματοποιήθηκε με τον διεθνούς φήμης Γάλλο-Καναδό μαέστρο Γιαννί Κνεζέ Σεγκά και την καταξιωμένη Λετωνή μέτζο σοπράνο Ελίνα Γκαράντσα σε μία βραδιά αφιερωμένη στη γαλλική μουσική. Η συναυλία ήταν αφιερωμένη στην οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για πρώτη φορά ακούστηκε στο πλαίσιο εκείνης της μοναδικής βραδιάς έργο της Λίλι Μπουλανζέ, της πρώτης γυναίκας που απέσπασε το περίφημο Prix de Rome το 1913. Μια πολύ ατμοσφαιρική σύνθεσή της που μας έρχεται, όπως δηλώνει και ο τίτλος της, από ένα ανοιξιάτικο πρωινό.

Αυτό ήταν το «Ένα ανοιξιάτικο πρωινό», η σύνθεση της Λίλι Μπουλανζέ που ερμήνευσε η Φιλαρμονική της Βιέννης στη συναυλία Θερινής Νυκτός του 2023. Το 2024 η συναυλία επικεντρωνόταν σε δημοφιλή έργα του 19ου και 20ου αιώνα που ανέδειξαν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Για δεύτερη φορά στο πόντιουμ της ορχήστρας βρισκόταν ο Άντρες Νέλσονς και μαζί του ήταν η διεθνούς φήμης Νορβηγίδα υψήφωνος Λίζε Ντάβιτσεν. Ανάμεσα στα έργα και μια ξεχασμένη μέχρι πριν λίγα χρόνια μορφή, η Ογκάστα Ολμέστ, μια χαρισματική ανεξάρτητη συνθέτρια Ιρλανδικής καταγωγής που αγαπήθηκε από τον παρισινό μουσικό κόσμο στα τέλη του 19ου αιώνα. Με το έργο της «La Nuit et l'amour» θα την παρουσιάσει η Φιλαρμονική της Βιέννης.

και με το «La Nuit et l'amour» της Augusta Olmes, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική της Βιέννης στο κονσέρτο καλοκαιρινής νύχτας του 2024, φτάνουμε όλο και πιο κοντά στο σήμερα. Πέρσι στο πόντιουμ ανέβηκε για πρώτη φορά ο Τουγκάν Σοκίεφ, ένας μαέστρος με ισχυρή παρουσία στις μεγαλύτερες συμφωνικές αίθουσες και όπερες της Ευρώπης. Δίπλα του ο λυρικός τενόρος Πιότρ Μπεκτσάλα. Επίσης ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε και η παιδική χοροδία της Βιέννης και αυτήν θα ακούσουμε να ερμηνεύει το χοροδιακό των Ξωτικών από την όπερα «Οι Νεράιδες» του Ρήνου του Ζακ Όφενμπαχ. Δεν ξέρουμε αν θα προλάβουμε να το ακούσουμε ολόκληρο, αλλά ας το απολαύσουμε όσο μπορούμε μέχρι να συνδεθούμε ζωντανά με το Σέμπρουν.

Καλησπέρα σας. Είμαι η Αλεξάνδρα Γιαλίνη και σας καλωσορίζω σε μία μοναδική βραδιά στους μαγευτικούς κήπους των θερινών ανακτόρων του Σέμπρουν. Κλασική μουσική για όλους. Αυτό είναι το σύνθημα της Φιλαρμονικής της Βιέννης. Για πρώτη φορά στο πόντιουμ του Summer Night Concert βρίσκεται ο διακεκριμένος μαέστρος Λορέντζο Βιότι, ενώ την πρώτη του εμφάνιση κάνει και ο ουαλός μπασοβαρίτονος Σέρμπριν Τέρφελ. Και η βραδιά ξεκινά καλπάζοντας με το ελαφρύ υπηκό.

Η εισαγωγή από το ελαφρύ υπηκό του Franz von Zuppé μας έβαλε αμέσως στο πνεύμα της περίφημης συναυλίας στους κήπους των θερινών ανακτόρων του Σέμπρουν, που εδώ και 23 χρόνια είναι μία από τις πιο αγαπημένες μουσικές συναντήσεις του ευρωπαϊκού καλοκαιριού, συνδυάζοντας γνωστές μελωδίες με έργα που σπάνια συναντά κανείς στα προγράμματα της Φιλαρμονικής της Βιέννης. Το πρόγραμμα της βραδιάς κινείται ανάμεσα στην όπερα, την οπερέτα, το μπαλέτο, τη συμφωνική μουσική και το musical. Και ο οδηγός μας στα πρώτα βήματα αυτής της διαδρομής είναι ο Σερ Μπριν Τέρφελ, ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς αφηγητές της εποχής μας, που έχει την ξεχωριστή ικανότητα να μεταμορφώνεται σε κάθε ρόλο που ερμηνεύει. Πρώτος ανάμεσά τους, ο Μεφιστοφελής του Αρίγκο Μπόιτο, μία από τις πιο γοητευτικές μορφές που γέννησε ο μύθος του Φάουστ. Ένας χαρακτήρας που άλλοτε σαρκάζει, άλλοτε προκαλεί και άλλοτε μοιάζει να κινεί τα νήματα της ανθρώπινης μοίρας. «Είμαι το πνεύμα που αρνείται πάντοτε τα πάντα», τραγουδά ο Σερ Μπριν Τέρφελ.

Και από τον κόσμο του Μεφιστοφελής, του Ιντερμέτζο της Μανόν Λεσκό, μιας από τις πιο λυρικές σελίδες του Πουτσίνι, που γρήγορα απέκτησε αυτόνομη ζωή στις αίθουσες συναυλίων.

0: Συναντήσαμε ήδη τον Ρίγκο Μπόιτο ως συνθέτη, τώρα όμως τον συναντάμε ξανά, αυτή τη φορά ως λιμπρετίστα. Ο Σέρμπριν Τέρφελ και ο Φάλσταφ του Βέρντι που ακολουθεί είναι αχώριστοι εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Από το Σίδνεϊ το 1999 έως την Βασιλική Όπερα, τη Μέτ και το Βερμπιέ, ο Ουαλός Μπασοβαρίτονος έχει κάνει τον Αλαζόνα υπότι του Βέρντι δικό του.
1: Ai, peggio! Andate a impedirmi, ma non per me! Due lettere prendi per due signore, consegna questo fuori via, resto qua!

Ο Βέρντι μας αποχαιρετά με τον αθεράπευτα αισιόδοξο Φάλσταφ του, που ερμήνευσε εκπληκτικά ο Σέρμπριν Τέρφελ, και η διάθεση αλλάζει ξανά, με τη Φιλαρμονική της Βιέννης να ερμηνεύει δύο έργα. Ο Τσαϊκόσκι ακολουθεί με το Τρεπάκ από τον Καριοθράυστη, τον ξέφρενο ρωσικό χορό που διαρκεί περίπου ένα λεπτό, αλλά αρκεί για να γεμίσει το χώρο με ενέργεια. Από αυτή την έκρηξη ρυθμού θα περάσουμε μετά σε έναν κόσμο στοχαστικό. Το Adoration της Florence Price γράφτηκε το 1951 και μοιάζει περισσότερο με προσευχή παρά με επίδειξη δεξιοτεχνίας. Η Price υπήρξε η πρώτη Αφροαμερικανίδα συνθέτρια, της οποίας έργο παρουσιάστηκε από μεγάλη Αμερικανική Συμφωνική Ορχήστρα. Για πολλά χρόνια όμως το όνομά της έμεινε σχεδόν ξεχασμένο, μέχρι την ανακάλυψη ενός μεγάλου μέρους του αρχείου της το 2009 σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Ιλινόις.

Και έρχεται η Στραουσιάνα του Έριχ Βόλφγκανγκ Κόρνγκολντ, ένα έργο αφιερωμένο στον βασιλιά του Βάλς Γιώχαν Στράους, που η Φιλαρμονική της Βιέννης ερμηνεύει για πρώτη φορά.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Φιλαρμονική της Βιέννης ερμήνευσε την Στραουσιάνα του Έριχ Βόλφγκανγκ Κόρνγκολντ, έναν φόρο τιμής στον Γιόχαν Στράους, γραμμένο από έναν συνθέτη που δεν έπαψε ποτέ να νοσταλγεί τη Βιέννη, ακόμη και στην εξορία του στο Χόλιγουντ. Τώρα το βλέμμα στρέφεται ακόμη πιο πίσω, στον κόσμο της γερμανικής μυθολογίας και στο μεγαλεπίβολο σύμπαν που δημιούργησε ο Ρίχαρντ Βάγνερ. Επιστρέφει ο Σέρμπριν Τέρφελ, αυτή τη φορά όχι ως αλαζόνας υπότης, αλλά ως ο αρχηγός των θεών. Ο Βάγνερ μας φέρνει στην τελευταία σκηνή του Χρυσού Τουρίνου, τη στιγμή που ο Βόταν οδηγεί επιτέλους τους θεούς στη Βαλχάλα. Είναι η στιγμή του φαινομενικού θριάμβου. Φαινομενικού, γιατί η Έρντα έχει ήδη προειδοποιήσει για το τέλος των θεών και το δαχτυλίδι έχει ήδη φύγει από τα χέρια του. Δεν το ξέρει ακόμη. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει τη σκηνή τόσο συγκλονιστική. Ο Βότεν είναι ο άλλος μεγάλος ρόλος του Τέρφελ. Τον ανέλαβε για πρώτη φορά στο Covent Garden το 2004 και από τότε τον χαρακτήρισαν ως τον πιο περιζήτητο Βότεν της εποχής του. Απόψε κάτω από τον ουρανό του Σέμπρουν, ο Θεός κοιτάζει το παλάτι του.

150 χρόνια μετά την πρώτη πλήρη παρουσίαση του δαχτυλιδιού του Βάγνερ στο Bayreuth, ο Βόταν εξακολουθεί να δεσπόζει σε οποιαδήποτε σκηνή με την ίδια επιβλητική παρουσία. Η ένταση υποχωρεί. Ο Σερ Μπριν Τέρφελ αποχωρεί προσωρινά και έρχεται μία από τις πιο αγαπημένες σελίδες του γαλλικού λυρικού ρεπερτορίου. Η Φιλαρμονική της Βιέννης, έπειτα από περισσότερο από έναν αιώνα, επανέρχεται σε ορχιστρικό έργο του Ζιλ Μασνέ, παρουσιάζοντας τη διάσημη Μεντιτασιόν από την όπερα Θαΐς, ένα ορχιστρικό intermezzo γραμμένο για σόλο βιολί.

Αυτή ήταν η περίφημη meditation του Gilles Massenet, μεσολίστ την εξάρχουσα της φιλαρμονικής της Βιέννης, τη Βουλγάρα Αλμπένα Ντανάιλοβα, την πρώτη γυναίκα που κατέλαβε αυτή τη θέση στην ιστορία της ορχήστρας. Αναφερθήκαμε στη μαγευτική γαλήνη της meditation του Massenet, τώρα ήρθε η ώρα να αφήσουμε τη φαντασία να ταξιδέψει. Αυτός ο σπουδαίος γαλλοσυνθέτης υπήρξε από τους πρώτους που πίστεψαν στο ταλέντο του συνθέτη που ακολουθεί, του Μωρίς Ραβέλ. Το μπαλέτο Δάφνης και Χλώη θεωρείται από πολλούς το αριστούργημα της συμφωνικής γραφής του Ραβέλ. Η δεύτερη σουίτα συμπυκνώνει τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του έργου. Την περίφημη ανατολή του ήλιου, την τρυφερότητα του ερωτικού ειδηλίου και τον εκστατικό τελικό χορό. Απόψε η μουσική αυτή αποκτά μια ξεχωριστή σκηνική δράση. Χορευτές του μπαλέτου της κρατικής όπερας της Βιέννης ζωντανεύουν τον αρχαιοελληνικό μύθο, ενώ οι σκιές τους προβάλλονται στην πρόσωψη των ανακτόρων του Σέμρουν, μετατρέποντας ολόκληρο το παλάτι σε μέρος της παράστασης.

0: Αυτό ήταν ένα από τα αριστουργήματα της γαλλικής μουσικής του 20ου αιώνα. Η δεύτερη σουίτα από το μπαλέτο «Δάφνης και Χλόη» του Μωρίς Ραβέλ, που ζωντάνεψε όχι μόνο από τη φιλαρμονική της Βιέννης, αλλά και από τους χορευτές του μπαλέτου της κρατικής όπερας της Βιέννης. Στο πόντιουμ ο Λορέντζο Βιότι, ένας μαέστρος που η μουσική κυλάει κυριολεκτικά στο DNA του. Γιος του σπουδαίου Μαρτσέλο, που έφυγε νωρίς από τη ζωή, ο Λορέντζο μεγάλωσε μέσα στις νότες, σπουδάζοντας πιάνο, τραγούδι και κρουστά στη Λιόν, πήγε στη Βιέννη για σπουδές διεύθυνσης και έπαιζε κρουστά μεταξύ άλλων και στη φιλαρμονική της Βιέννης, την ίδια ορχήστρα που διευθύνει απόψε. Αλλά ο Λορέντζο δεν είναι ο τυπικός μαέστρος που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας. Εκτός από την τεράστια μουσική του ιδιοφυΐα, έχει γίνει viral στα social media για το μοντέρνο του στυλ, το πάθος του για το σερφ, το skateboard και τη μόδα. Ένας αυθεντικός rock star με μπαγκέτα που φέρνει έναν εντελώς νέο αέρα στην κλασική μουσική και μας καθοδηγεί μαγικά κάτω από τον νυχτερινό ουρανό του Σέμπρουν. Ο Σερ Μπριν Τέρφελ θα επιστρέψει τώρα για τελευταία φορά στη σκηνή. Από όλους τους χαρακτήρες που ενσάρκωσε στη διάρκεια της αποψινής συναυλίας, ο τελευταίος είναι ίσως ο πιο ανθρώπινος. Έπειτα από τον Μεφιστοφελή του Μπόιτου, τον Φάλσταφ του Βέρντι και τον Βόταν του Βάγνερ, έρχεται ο Τέβιε, ο γαλατάς από τον βιολιστή στη στέγη του Τζέρι Μπόκ. Ο Τέβιε δεν είναι ούτε ήρωας ούτε βασιλιάς. Είναι ένας απλός οικογενειάρχης που προσπαθεί να κρατήσει τις παραδόσεις του ζωντανές.
1: Gott, entschuldige bitte. You see, when it's quiet out there, you say to yourself, let's see what kind of mischief I can play on my friend Tevye. Dear God, you made many, many, many, many, many, many, many, many rich people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

Αυτός ήταν ο μοναδικός Σέρμπριν Τέρφελ στο τραγούδι του Τέβιε από τον βιολιστή στη στέγη του Τζέρι Μποκ. Για τον καλλιτέχνη ήταν η πρώτη εμφάνιση στο κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας στους κήπους του Παλατιού του Σέμπρουν, μια παράδοση που κρατά εδώ και 23 χρόνια. Μέσα σε χειροκροτήματα και μια υπέροχη ατμόσφαιρα μπροστά στο ανάκτορο του Σέμπρουν, ο Σέρμπριν Τέρφελ και ο Λορέντζο Βιότι δέχονται τις καθιερωμένες ανθοδέσμες της βραδιάς. Και τώρα η Φιλαρμονική της Βιέννης ολοκλήρωσε το κανονικό πρόγραμμα και έρχονται τα Encore. Όπως κάθε χρόνο, η ορχήστρα κλείνει και τη φετινή συναυλία καλοκαιρινής νύχτας με το βάλς Βιενέζικο αίμα του Γιώχαν Στράους. Πριν όμως από αυτό, ο μαέστρος Λορέντζο Βιότι επέλεξε το Τσίκου Τσίκου Νουφούμπα, τη σύνθεση του Ζεκίνια Νταμπρέου που έγινε ο παγκόσμιος ύμνος της βραζιλιάνικης χαράς. Σκεφτείτε ένα μικρό παιχνιδιάρικο σπουργίτη να έχει τρυπώσει σε μία αποθήκη με καλαμποκάλευρο και να χορεύει από τη χαρά του. Απόψε το ακούμε σε ορχιστρική εκδοχή προσαρμοσμένη στον λαμπερό συμφωνικό ήχο της Φιλαρμονικής της Βιέννης. Η Βραζιλία έρχεται στο Σέμπρουν. Απολαύστε το!

Άλλοι εκστασιάζονται με ξέφρενους βραζιλιάνικους ρυθμούς και άλλοι νιώθουν το αίμα τους να βράζει με βάλς. Βιενέζικο αίμα, το τελευταίο encore από τα γνωστότερα βάλς του Johann Strauss και κλασικό φινάλε στο Summer Night Concert, το κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας στα ανάκτορα του Sandring.

Αυτή είναι η μουσική που γεννήθηκε στη Βιέννη, αλλά δεν έμεινε ποτέ μόνο στη Βιέννη. Βιενέζικο αίμα του Johann Strauss. Απόψε στους κήπους του Σέμβρουν, η φιλαρμονική της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Λορέντζο Βιώτη και σολίστ τον βασοβαρίτονο Σέρμπριν Τέρφελ μας οδήγησε σε ένα μεγάλο μουσικό ταξίδι. Από την όπερα και την οπερέτα, ως το μπαλέτο, το musical και τους λατινοαμερικάνικους ρυθμούς, το καθιερωμένο Summer Night Concert, το κοντσέρτο καλοκαιρινής νύχτας, μας θύμισε πως η μουσική δεν γνωρίζει ούτε σύνορα ούτε εποχές. Αλλάζει γλώσσες, αλλάζει μορφές, όμως συνεχίζει να μιλά με τον ίδιο τρόπο στην ανθρώπινη καρδιά. Από την Αλεξάνδρα Γιαλίνη, καλό σας βράδυ!

Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα. Φίλες και φίλοι, στη σημερινή εκπομπή θα εστιάσουμε στον μουσικό και συνθέτη από τη Δανία Anders Koppel, μια πολυσχηδή φυσιογνωμία και προσωπικότητα της μουσικής της Σκανδιναβίας γενικότερα. Ο Anders Koppel γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1947 στην Κοπεχάγη. Είναι συνιδρυτής από το 1967 του ροκ συγκροτήματος Savage Rose, ένα από τα πολύ λίγα ευρωπαϊκά μουσικά σχήματα που έγιναν γνωστά ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στα τέλη της δεκαετίας του 60, αφού περιόδευσαν παρέα στην Αμερική με σχήματα του μουσικού είδους της ροκ ψυχεδέλειας, όπως η Quicksilver Messenger Service, η Santana και τόσα άλλα σχήματα. Έπαιζε μικρός με τον πατέρα του πιάνο, τον συνθέτη Herman D. Koppel, και αργότερα κλαρίνο με αρκετές εμφανίσεις στη τηλεόραση και σε συναυλίες των Savage Rose, όπου έπαιζε κυρίως στο όργανο Hammond. Αυτά από το 1966. Από το 1976 στο 2012 ήταν μέλος της τριάδας Bazaar, ένα εξαιρετικό πρωτοποριακό σχήμα για την εποχή του, μια και παρουσίασε ένα είδος μουσικής που σήμερα αποκαλούμε Ethnic Jazz. Το αναγνώρισα αυτό, μπορώ να πω προσωπικά, μου επιτραπεί, το είδος αυτό, το οποίο ακόμα εκείνη την περίοδο δεν ήταν γνωστό με την ονομασία Ethnic. Και μάλιστα έκανα μια συλλογή, ένα compilation, το οποίο κυκλοφόρησε το 1983-84. Ήταν η Savage Rose, οι παίκτες, οι αδελφοί Koppel, με την ονομασία βέβαια Bazaar, και από την άλλη πλευρά, από την άλλη μεριά του δίσκου, ήταν η Istanbul Express του Mehmet Ozan, ο οποίος σήμερα έχει αποτραβηχτεί δυστυχώς από τη μουσική και ασχολείται με τελείως διαφορετικά πράγματα. Σήμερα το τρίο Koppel Anders Koppel, που περιλαμβάνει το γιο του όμως, Benjamin Koppel, σαξοφωνίστας και ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Cowbell, αλλά και πρώην μουσικός διευθυντής του περίφημου Jazz Club Jazz House Montmartre, στο κέντρο της Κοπεχάγης, στην Ωρεγκάτε, την οδό. Ο Anders Koppel έχει λάβει δύο φορές το δανέζικο βραβείο καλύτερης μουσικής. Ήταν καλύτερο soundtrack για τις χρονιές 1994 και 1996. Αξιοσημείωτο είναι όμως πως όλη η οικογένεια του Koppel ασχολείται με τη μουσική και τα εικαστικά. Η πρώτη κόρη Σάρα είναι animator και καλλιτέχνης, και η δεύτερη κόρη Marie Carmen Koppel είναι τραγουδίστρια των gospel, περίφημη της soul και της jazz. Ο Koppel έχει συνθέσει μουσική για 8 μπαλέτα για το New Danish Dance Theater και μουσική για περισσότερο, παρακαλώ, από 150 ταινίες, 50 θεατρικά έργα και 3 musical. Επίσης έχει συνθέσει περισσότερο από 90 έργα για κλασικά σύνολα, μουσική δωματίου και 20 κονσέρτα, μεταξύ των οποίων 2 κονσέρτα για σαξόφωνο και 4 κονσέρτα μαρίμπας, εκ των οποίων ένα από αυτά θα ακούσουμε και θα παρουσιάσουμε σήμερα στην εκπομπή μας, στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ξεκινάμε όμως την ακρόαση του κονσέρτου με τίτλο «Μαρίμπα Κονσέρτος» του Anders Koppel. Παίζει η Μαριάννα Μπερνάσκα, τη Μαρίμπα, παρέα με την Άλμπορ Συμφωνική Ορχήστρα, την οποία διευθύνει ο Χένρι Βακ Κρίστενσεν. Καλή ακρόαση.

Λίγα λόγια για τη Μαριάννα Μπερνάσκαν τώρα, που είναι μια νεαρή Πολωνή κρουστή και διατηρεί ενεργή καλλιτεχνική δραστηριότητα όχι μόνο ως σολίστ, αλλά και ως ερμηνεύτρια μουσικής δωματίου, μουσικός ορχήστρας και δασκάλα κρουστών. Προσκαλείται μάλιστα τακτικά σε διεθνή μουσικά φεστιβάλ και συνεργάζεται με αναγνωρισμένες προσωπικότητες του μουσικού κόσμου. Η μουσική της γλώσσα αποκαλύπτει τον πλούτο των μουσικών στυλ που συνδυάζουν διάφορες παραδόσεις ερμηνείας και την ποικιλομορφία των μουσικών εποχών με ευρηματικά στοιχεία του μουσικού θεάτρου και των νέων τεχνολογιών παράλληλα. Συνεργάζεται ενεργά με συνθέτες σε όλο τον κόσμο σε νέες συνθέσεις με στόχο να εισαγάγει μια καινοτόμο διάσταση ερμηνείας στην τέχνη των κλασικών κρουστών. Πολλά βραβεία έχει πάρει. Είναι βραβευμένη στο Διεθνή Διαγωνισμό Μουσικής στη Γενέβη το 2019, νικητρία του Prix Credit Suisse Jean Solist το 2019, νικητρία του Grand Prix του Διεθνούς Διαγωνισμού Μουσικής Encore το 2018, βραβευμένη στο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Μαρίμπα της Βασίλισσας Πάολα στο Βέλγιο, αυτά το 2017, και νικήτρια 24 πρώτων βραβείων σε διεθνείς διαγωνισμούς κρουστών, μεταξύ άλλων στο Σιγάγο, στο Μπάμπερι της Γερμανίας, στο Παρίσι, στο Φέρμα της Ιταλίας, στο Πλόβντιβ στη Βουλγαρία.

Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκε το έργο «Μαρίμπα Κονσέρτος» του συνθέτη Άντερς Κόπελ από τη Δανία. Έπαιξε τη μαρίμπα η Μαριάννα Μπεντνάσκα και συμμετείχε φυσικά η Aalborg Symphony Orchestra με τον Henrik Van Christensen στη διεύθυνση της ορχήστρας. Θα σας ευχαριστήσουμε που μας αφήσετε να σας κρατήσουμε συντροφιά και θα υπενθυμίσουμε εδώ πέρα ότι ήταν η εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Προσέχετε τους εαυτούς σας πάντα, αυτή είναι η ευχή μας, αλλά προσέχετε λίγο και τους άλλους δίπλα σας. Γεια σας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φιλές και φιλοί του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το κοντσέρτο για βιολί, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε μη μίζωνα με την επωνυμία «Η Άνοιξη», έργο 8, αριθμός 1, του Αντώνιο Βιβάλτη. Αποτελείται από τρία μέρη, αλέγκρο, λάργο, αλέγκρο. Τον βιολιστή Ντάβιντε Μόντι συνοδεύει το σύνολο «Il Tempio Armonico».

ακούσαμε το κονσέρτο για βιολί εγχορδά και μπάσο κοντίνουο σε μη μίζωνα με την επωνυμία «Η Άνοιξη», έργο 8 αριθμός 1 του Αντώνιο Βιβάλτη. Τον βιολιστή Ντάβιντε Μόντι συνόδευσε το σύνολο «Il Tempio Armonico». Ακολουθούν τρεις συνθέσεις από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Νορβηγική χωριάτικη χωρή για πιάνο», έργο 72 του Edvard Grieg. Είναι μια συλλογή 17 κομματιών που τυπώθηκε το 1903. Ερμηνεύει ο Χόβα Γκίμσα.

Ακούσαμε τρεις συνθέσεις από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Νορβηγική χωριάτικη χορή για πιάνο», έργο 72 του Edvard Grieg. Ερμήνευση ο Χόβα Γκίμσα. Επόμενη επιλογή του BBC, το μοτέτο «Laudate Pueri», έργο 39, αριθμός 2, του Φίλιξ Μέντελσον. Εντάσσεται σε μία συλλογή με τρία μοτέτα του ρομαντικού συνθέτη για γυναικεία χοροδία και εκκλησιαστικό όργανο. Ερμηνεύει το σύνολο πολυφωνία υπό τον Ιβελίν Δημητρόφ. Πιάνο παίζει η Ιβελίνα Ιβάντσεβα.

Ακούσαμε το μοτέτο Laudate Pueri, έργο 39, αριθμός 2, του Φίλιξ Μέντελσον. Ερμήνευσε το σύνολο πολυφωνία υπό τον Ιβελίν Δημητρόφ. Πιάνο έπαιξε η Ιβελίνα Ιβάντσεβα. Επόμενη επιλογή του BBC, οι 8 οργανικές μινιατούρες του Ίγκορ Στραβίνσκι. Στο πόντιουμ του Canadian Chamber Ensemble, ο Ράφι Αρμίνιαν.

Ακούσαμε τις 8 οργανικές μινιατούρες του Ίγκορ Στραβίνσκι στο πόντιουμ του Canadian Chamber Ensemble Οράφη Αρμίνιαν. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο υπό τον τίτλο «Εισαγωγή και παραλλαγές πάνω στο Οκάρα Αρμονία» του Μοτσάρτ για κιθάρα του Φερνάντο Σορ. Το θέμα προέρχεται από το Ζίνξπιλ «Ο μαγικός αυλός». Ερμηνεύει ο Χαβιέρ Δίαθ Λατόρετ.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Εισαγωγή και παραλλαγές πάνω στο Οκάρα Αρμονία» του Μότσαρτ για κιθάρα του Φερνάντο Σορ. Το θέμα προέρχεται από το Ζίνξπιλ «Ο μαγικός αυλός». Ερμήνευσε ο Χαβιέρ Ντίαθ Λατόρ. Επόμενη επιλογή του BBC, το πένθυμο εμβατήριο για τον Ζίγκφριντ από την όπερα «Το λυκόφως των θεών» του Ρίχαρτ Βάγνερ. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεμπ διευθύνει ο Λόβρο φον Μάτατσιτς.

ήταν το πένθυμο εμβατήριο για τον Siegfried από την όπερα «Το Λυκό Φως των Θεών» του Richard Wagner. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεπ διεύθυνε ο Λόβρο φον Μάτατσιτς. Ακολουθεί το τρίο για πιάνο, βιολί και κόρνο, έργο 40, του Johannes Brahms. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάντε, σκέρτσο με ένδειξη αλέγκρο, αντάτζο μέστο και αλέγκρο con brio. Ερμηνεύουν η πιανίστα Jane Coop, ο βιολιστής Martin Beaver και ο κορνίστας Martin Ackermann.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και κόρνο, έργο 40 του Johannes Brahms. Ερμηνεύσαν η πιανίστα Jane Coop, ο βιολιστής Martin Beaver και ο κορνίστας Μαρτά Ακλεμάν. Ακολουθεί η σονάτα για τσέμπαλο σε σολμίζωνα, Kirkpatrick 105, του Domenico Scarlatti. Ερμηνεύει η τσέμπαλίστα Virginia Plack.

Ακούσαμε τη σονάτα για τσέμπαλο σε σολ μιζονά Κέρκ Πάτρικ 105 του Ντομένικο Σκάρλατ. Ερμηνεύσε η τσέμπαλίστα Βιρτζίνια Πλακ. Ακολουθεί μια ορχιστρική σουίτα από την όπερα Ναΐς του Ζαν Φιλίπ Ραμό. Την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ιλάν Βολκόφ.